0: heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: here is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

for a seventh day of passion. Desire doesn't change.

0: the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και προκατάληψη» και το «Λογική και ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Stigma Radio.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθος.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Here's the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
1: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: στίγμα.
1: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
1: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Αποκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Θεωρώ ότι οποιοδήποτε άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, έχει πρωινές ασχολίες είναι τρελός. Άνθρωπος που θέλει πρωινό σεξ, που σηκώνει το πρωί και κάνει παγωμένο μπάνιο, πρωινό με φρούτα λαχανικά, κάνει τρέξιμο τζόκι, κάνουν κάτι άλλο εκτός από καφέ και δουλειά, είναι τρελή. Έχω φίλο, λέει, αν δεν ξυπνήσω 6 ώρα το πρωί να κάνω ένα μπάνιο παγωμένο, να πάω στους 1-9 δεν μπορώ. Πηγαίνει και σηκώνει βάρη 9 ώρα το πρωί. Βλέπεις τον άλλον, κάνει ένα πρωινό με γαλοπούλα, φρούτα, αβοκάδα, πορτοκάλια, κατά. Ο άλλος λέει, έκανα 2 ώρες τζόκι το πρωί. Τι ώρα δουλεύεις, φίλε. Ένας κανονικός άνθρωπος συγκροτεί, θα βγει ένα κουβά καφέ, θα πάει και για τουαλέτα και θα πάει στη δουλειά. Κανονικοί άνθρωποι. Ξυπνάω το πρωί, λέει, Δεκέμβρη, μήνας και κάνω μια βουτιά στην Γλυφάδα. Μια το αίμα μου, υγεία. Όλα αυτά είναι ξενόφερτα πράγματα. Εμείς θέλουμε απλά πράγματα. Τυρόπιτα, καφέ, τουαλέτα. Το σώμα μου είναι η απόδειξη του τρόπου ζωής μου. Ξυπνάω κάθε μέρα, δεν κάνω μπάνιο το πρωί, τρώω μόνο σκατολοίδια, σκουπίδια και απνίζω και είμαι έτσι. Το πιστεύετε? Είμαι 38 χρονών και μοιάζω για 60. Μπορείς και εσύ, φίλε μου. Ξυπνήστε!
1: Σήμερα αρέσει, θα έχει το γάλα.
2: Μπράβο, παιδί μου!
3: Μπράβο, παιδί μου!
4: Καλά λέει ο άνθρωπος. Καλά λέει ο άνθρωπος. Τι θέλεις το πρωί? Ραδιόφωνο, καλό ραδιόφωνο και φουρνάρικο. Έτσι, παίρνει 45-670 τηλέφωνο να σου φέρουν τον καφέ, την τυρόπιτα, την μπουγάτσα. Ανάλογα, τι προτιμάς και όλες, γλυκό, αλμυρό. Να σου φέρουν μια ποικιλία, εν πάση περιπτώσει, αλμυρά και γλυκά. Να έχεις εκεί πέρα για τις επόμενες ώρες της ημέρας, όχι μόνο για το πρωί, πριν πας στη δουλειά. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη, πέμπτη. Καλημέρα, φίλος, καλημέρα. Πώς τα γιατρά, καλημέρα. Για να δω που είσαι τώρα, εδώ που είσαι. Τι κάνεις, τζάμια πλένεις? Πού τον έχεις σηκώσει τον άνθρωπο εκεί πάνω μου? Τι κάνει εκεί πάνω? Για να δω. Τι βάζει, κανάλια βάζει? Στο ιστορικό κέντρο βλέπω είσαι. Μάλιστα. Καλή δουλειά, φίλε. Πάρε 45-670 να σου φέρω.

Παρέα, καλημέρα, παρέα, όπου βρίσκεστε, όπου βρίσκεστε. Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα του Ιωνίου. Με προσθήκες στην παρέα και πέρα από τα όρια τα γεωγραφικά της Δυτικής Ελλάδας. Μέσω ίντερνετ www.fm.gr, tunein.com, live24 και άλλα sites που αναμεταδίδουν ραδιόφωνα μέσω ίντερνετ, μας δίνουν δυνατότητα να ερχόμαστε πιο κοντά από όπου κι αν ζείτε ή ακούτε, και όχι μόνο σε σταθερά σημεία και στις θάλασσες, στους ωκεανούς. Καπετανέοι, καλημέρα στους καπετανέους. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση. Από τα καλά που έφερε το ίντερνετ στη ζωή μας.

8.25. Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται ο οποιοσδήποτε χώρος. Welcome Store Ζακίνθου, την κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Και με τις ευκολίες πληρωμής που όλο το χρόνο τρέχουν εκεί στο Welcome Store. 4 άτοκες δόσεις. Αν πληρώσουμε πιστωτική κάρτα, περισσότερες δόσεις χωρίς κάρτα. Δεν ξανά έγινε αυτό. Περισσότερες δόσεις χωρίς κάρτα.

0: Κάποτε οι Duran Duran τραγούδησαν Talking Heads. You can't even finish it. Καλημέρα Καλαμάτα, καλημέρα. Και εδώ έχει υπέροχη μέρα, γιατί μας θέλεις για να ζηλέψουμε. Υπέροχη μέρα έχει εδώ, υπέροχη. Καλημέρα Τάκη. Μαζί μας και για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι βράδυ, το Λαδολέμονο. Το Λαδολέμονο. Στο 33409 παίρνει τηλέφωνο, σου λένε τι μαγειρεύει σήμερα το μεσημέρι, τα πιάτα ημέρας δηλαδή. Πέρα από τα στενταράκια. Στην ημερήσια διάταξη όμως, μεσημέρι βράδυ, τα κορυφαία ψητά του σε πολύ μεγάλη ποικιλία. Εκλεκτό κρέας. Εξαιρετικό ψήσιμο. Φοβερές μερίδες. Πήγα χθες το βράδυ με την παρέα, με τους σύντροχους. Πήγαμε εκεί πέρα, παιδί μου. Κάτσαμε εκεί στο χώρο του. Έκανε και ψυχρούλα εν τω μεταξύ. Αλλά κανένα πρόβλημα. Και μέσα μια χαρά κάθεσε και δεν έχει καθόλου κάπνα. Γιατί δουλεύουν τα συστήματα εκεί όλα με εξαερισμού. Φεύγεις δηλαδή ρε παιδί μου και δεν μυρίζει το ρούχο σου. Και έχει ανοιχτή κουζίνα, να φανταστείτε το. Το μαγαζί. Ή άλλη μπάλα. Έκανε μία ψύχρα πάντως χθες φυτιά δηλαδή. Με το που περνάς το φουρνάρικο έτσι και κάνεις κατά μπελόκυπους, κατά ρόιδο, πέφτει το θερμόμετρο. Και ένα και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε βαθμούς. Λίμνη ένα πράγμα. Λίμνη. Λοιπόν, μαζί μας και το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα Αλεξάνδρωμα 74 για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου. 49510 για να πάρετε όλες τις πληροφορίες για τα τμήματα στήριξης του φροντιστηρίου. Πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio. This region here is the heart of the beast.
5: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26 950 25 798.
12: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
13: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
14: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
15: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

οποία βέβαια έχουν διασκευάσει το τελευταίο καιρό, έτσι. Καλά, εντάξει, γίνεται χαμός με τα ATEEZ βέβαια. Μια από τις ωραίες διασκευούλες ήταν αυτό. Από Kid Legacy και Zadgy.

Μπήκε λέει σε μαγαζί στη Ρόδο διαρρήκτης με ένα σάντουιτς στο χέρι. Τα ξημερώματα της Κυριακής για να κλέψει χρήματα από το ταμείο, αλλά ξέχασε να πάρει τα χρήματα. Ή μάλλον, συγγνώμη, ξέχασε να πάρει το σάντουιτς. Με συγχωρείτε. Πήρε τα χρήματα, άφησε το σάντουιτς όμως.

έγινε τώρα, κρατούσε ρε παιδί μου στο ένα χέρι το σάντουιτς. Προσπαθούσε λοιπόν να με διαρρήξει το κατάστημα με το άλλο χέρι. Τι να κάνει, που να αφήσει το, κάπου να αφήσει το σάντουιτς, δεν ανοίγει τζαμαρία με τίποτα με το ένα χέρι. Και μετά από αρκετές προσπάθειες τελικά κατάφερε να τη σπάσει. Πέσαν και αρκετά κομμάτια από τα γυαλιά πάνω του, αλλά

Και σάντουιτς δεν χωράγανε στο δύο χέρι. Σε δύο χέρια, εν πάση περιπτώσει. Λίγο αργότερα, άνετος, χαλαρός, όπως τον κατέγραψε η κάμερα του καταστήματος, κάθε έξω από το κατάστημα και ανάβει ένα τσιγάρο. Και εκεί λοιπόν, αφού συνέχισε να τρώει το σάντουιτς, φαίνεται ότι ξέχασε τα χρήματα. Γυρίζει μετά πίσω στο κατάστημα, παίρνει τα χαρτονομίσματα που είχε ξεχάσει, τα μετράει και φεύγει. Αλλά πάλι ξέχασε αυτή τη φορά το σάντουιτς που κρατούσε δίπλα στην ταμιακή μηχανή. Φαίνεται ότι το κατάστημα προφανώς δεν είχε συναγερμό, γι' αυτό ήταν χαλαρός ο τύπος. Δεν λειτουργούσε ο συναγερμός. Διαρρήκτης γκαφαντζής με λίγα λόγια, από αυτούς που... Mr. Bean, ένα πράγμα δηλαδή. Διαρρήκτης Mr. Bean.

Καλημέρα Χάρη, καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα, το έτσι, πιθανότερο σενάριο ήταν να ήταν λίγο σουρωμένος ο τύπος. Είχε πάρει το σάντουιτς έτσι λίγο για το... για να συνέλθει λίγο από το σούρωμα, έτσι, για... γιατί σου κάνει μια πείνα ρε παιδί μου, άμα τα έχεις τσούξει λιγάκι, μετά έχεις μια πείνα. Οπότε, ξέρεις, φαντάσου τώρα όλο αυτό το σκηνικό.

0: λέει ο Χάρης. Μα είχε γύρισε, φίλε. Είχε βγει. Από πανηγύρι θα γύρισε αυτός. Κυριακή κιόλας. Κυριακή βράδυ. Από πανηγύρι γύρισε. Εντάξει. Σε ωραία φάση ο τύπος.
1: Σαν του Στάου Τσουβαλίδης δεν υπάρχει ράτσα. Πιστέψτε με.
2: Άνεργος είμαι.
1: Είμαστε οι πρώτοι. Βγάλαμε και δήμαρχο το Τάσιο το Γεώργιο. Και είμαστε αλφα εθνικοί.
3: Ωραίος ο Φέδο.
4: Το τσίπουρο ωραίο σήμερα που μοιράζεται εδώ στο δόντρο.
1: Εγώ δεν πίνω τσίπουρο. Εγώ δεν πίνω τσίπουρο. Κύριε Βαρία, δεν είμαι πότη. Δεν είμαι πότη. Δεν πίνω.
5: Άσε ρε πονηρέ.
4: Κάθετε πάντως στον κόσμο, έτσι λέγεται η γιορτή, είναι μια μέρα για...
1: Να και να να να και να να να να να να να.
0: Και μετά, εντάξει... Εκεί που ήμουνα, είχα πάρει το στο σάντουις, βλέπω το μαγαζί, ήταν και ξεκλείδωτο.
1: Φαΐ φουλ το φουλ. Φουλ το φουλ.
5: Καλό.
0: Φουλ το φουλ φαΐ. Φουλ το φουλ τσίπουρο. Μετά πήγε η ληστεία λίγο στραβά, αλλά εντάξει. Στο τέλος όλο καλά.

Viva la vida! Coldplay live στο Buenos Aires. Πάμε σε άλλες σημαντικές ειδήσεις. Το Βόλο λέει συνελήφθη αστυνομικός που ζητούσε 700 ευρώ για να επιστρέψει πινακίδες και διπλώματα. Ωραίος, ωραίος. Και συνελήφθη την ώρα που λάμβανε προσημειωμένα χαρτονομίσματα από οδηγό, ο οποίος είχε κάνει τη σχετική καταγγελία. Από την υποδιέθεση εσωτερικών υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στο Βόλο και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αστυνομικός για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες. Σύμφωνα με την αστυνομία προηγήθηκε κατάλληλη διερεύνηση καταγγελίας οδηγού, σύμφωνα με την οποία ο αστυνομικός ζήτησε από τον ίδιο να του καταβάλει σε δύο δόσεις το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ προκειμένου να του επιστρέψει πινακίδες κυκλοφορίας οι οποίες είχαν αφαιρεθεί λόγω τροχονομικής παράβασης. Ακολούθως ο οδηγός, έχοντας πιστεί ότι η διαδικασία είναι νόμιμη, μετέβη τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου στο αστυνομικό τμήμα και παρέδωσε στον αστυνομικό το ποσό των 350 ευρώ παραλαμβάνοντας τις πινακίδες. Πριν την καταβολή της δεύτερης δόσης, ο οδηγός ενημέρωσε για το περιστατικό αξιωματικό άλλης αστυνομικής υπηρεσίας και ακολούθησε προανακριτική έρευνα από την υποδιεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Το πλαίσιο αυτό, κατά τη συνάντηση για την καταβολή της δεύτερης δόσης, ο αστυνομικός παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 350 ευρώ και συνελήφθη. Κατά την έρευνα στο γραφείο του δεν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3 όμοιοι φάκελοι που περιείχαν συνολικά 800 ευρώ, τα οποία, όπως διακριβώθηκε, ο αστυνομικός είχε παραλάβει από άλλους 3 οδηγούς ως αθέμητο χρηματικό ωφέλημα. Παράλληλα, κατά την προανάκριση προέκυψε ότι τον Αύγουστο του 2026 παρέλαβε με την ίδια διαδικασία συνολικά 1.280 ευρώ από ακόμα 3 οδηγούς. Όπως θα έλεγε και ο Πάνος Όμπολος, εντάξει, δεν φτάνουν τα μισθά. Που έλεγε και η Σαφώ.

παίζουμε σήμερα, τι παίζουμε σήμερα, τι μπουκούνια που λέει και ο φίλος Μωμάκης παίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η New Order για τους αδιάβαστους. Και το Κρίστα.

0: Καλημέρα Ρεγκίνα μου, καλημέρα. Καλή δύναμη. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. Ο καιρός σήμερα καλός. Καλός. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Καλός. Εντάξει, μην φανταστείτε που θα τρελά νούμερα, έτσι. Πάμε ντουγρού για Οκτώβριο τώρα. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε Οκτώβρι. As 13 έως 24 βαθμούς. Άνεμοι από βόρειες, βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις. Μέχρι 4-5 το πολύ μποφοράκια. Ώρα να πάμε τη δεύτερη βόλτα στην αγορά. 45-670 θυμίζω το τηλέφωνο του φουρνάρικου να παραγγείλει το καφέ σας και ό,τι τραβάει ο ρεξί σας. Από τον υπέροχο, πλουσιότατο, πολυπίκυλο και φρεσκότατο μπουφέ του, με ζεστά και κρύα σνακς, αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
1: Το Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το Φωνητικό Σύνολο των Τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

Καλημέρα στον Νότο, καλημέρα Τάσο Τζίμι, 9 μετά τις 9. Χθες το πρωί

0: Ξανθής Σαπόπουλο Βούλγαρη. Και εκεί ζορίστηκε η Βουλγάρα, ζορίστηκε και επιτέθηκε στους δύο δημοσιογράφους και ιδιαίτερα στην αυτή τη Βουλγάρη, γιατί του τάπε χήμα και τσουβαλάτα.
1: Γενιάσατε μια κλινική χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο, αυτό λέμε.
2: Όχι, τότε που μα σας λέω στο longevity, δεν υπάρχει κάθε πλαίσιο να πουθενά στον δρόμο.
3: Γελάει και το παρδαλό κατσίκι.
2: Άσπορη, θέλετε να την κλείσουμε κλινική.
4: Μα κανείς δεν είπε αυτό, υπουργέ, υπουργέ. Μη φωνάζετε, μην κάνετε το θύμα, υπουργέ, μην κάνετε το θύμα. Μην κάνετε το θύμα.
5: Θα σκοτωθούν τώρα.
4: Άδωνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όχι, ας βάλει και καλές. Κύριε Γεωργιάδη, εκεί θα το πάμε τώρα.
2: Όχι, να την κλείσει,
4: να σας πω.
1: Ας την κλείσει, τι μας πειράζει. Ας την κλείσει.
2: Ας την κλείσει. Να πηγαίνουν όλοι στην Τουρκία, λοιπόν. Συγχαρητήρια, φανταστική ιδέα.
4: Είσαστε πάρα πολύ καλό στο να κάνετε το θύμα. Μην κάνετε το θύμα, δεν λέμε αυτό. Όχι, το θύμα κάνετε τώρα.
2: Αντώνη,
4: με συγχωρείς, να σε ρωτήσω και κάτι ευθέως. Υπάρχει χειρότερη δυσφήμιση για την Ελλάδα όταν μέσα μια εβδομάδα που δεν υπήρχε κανένας έλεγχος και όλα ήταν ένα μπάχαλο, κάνεις μια εβδομάδα έλεγχος στις παράνομες διαφημίσεις και βγάζεις 118 παρόχους. Αυτό είναι δυσφήμιση για την Ελλάδα.
2: Η Ελλάδα είναι πρώτη. Πρώτη Ελλάδα μας, ένα και όλο τον άλλον.
4: Αυτό έπρεπε να κάνεις από την αρχή και όχι σε όλα αυτά τα ιατρικά κέντρα να κόβουμε κορδέλες.
2: Τα ξέρετε όλα και θα τα πω.
4: Μην κάνεις το θέμα. Μην κάνεις το θέμα.
2: Θα κάνω πρωθυπουργό εσένα να τα βρίζεις όλα.
4: Όχι, πρωθυπουργός δεν θέλω. Ούτε να κλείσει δεν θέλω. Θέλω να ανοίξουν όλα.
2: Πρωθυπουργός και όλο το ΜΕΚ έτσι καλύτερα.
4: Ελάτε σε...
2: Αχαθείς να πάω χαμόνε. Δεν τρέπεις σε λίγο ρε. Πάμε λοιπόν να δούμε λογικά. Σήμερα με έχουν καλέσει να μιλήσω στην Κύπρο, στο Υπουργείο Υγείας Κύπρου και το MedWatch. Για να δούμε πώς θα το κάνω και στην Κύπρο.
4: Χαίστηκα.
2: Προχθές τα μέλη του Ευρωπαϊκού
4: Κοινοβουλίου
2: της Επιτροπής Υγείας, θα έρθω, της Επιτροπής Υγείας, μου έβαλαν και τους παρουσίασα το MedWatch για να αντιγράψουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές
1: χώρες. Ωραία, μπράβο, καλά το κάνετε αυτό.
2: Η Ελλάδα το έκανε πρώτη.
1: Μετά το θάνατο του Μαζονάκη.
2: Μπράβο, βρίζεται καλό πάνω.
1: Έχει φύγει. Καλέ μου υπουργέ, έχει φύγει. Έχει φύγει. Όχι, φτάνει. Όταν ζορίζεστε, όχι φτάνει, κύριε Γεωργιάδη. Όταν ζορίζεστε, λέτε φτάνει. Είστε ζορισμένο πολύ.
4: Για την υποκρισία. Για την υποκρισία.
1: Κύριε Γεωργιάδη, εντάξει. Έλα, δεν είμαστε βλαμμένοι.
2: Γίνεται λίγο βαρύ.
4: Για τα 118 θα πεις κάτι. Για τα 118.
2: Είναι παραπάνω. 231 κέντρα ελέγχου.
1: Και ξύπνησε το Υπουργείο Υγείας μια μέρα ξαφνικά και τα βρήκε. Μπράβο. Με το
2: κέντρα ελέγχουμε.
1: Έλα τώρα.
2: 231 κέντρα ελέγχουμε. Και μπράβο μας που τα ελέγχουμε και είμαστε οι πρώτοι.
1: Την κυρία με την υδροθεραπεία που πουλάει το κλείσμα
2: και
1: στην Κρήτη τώρα.
2: Κυρία είναι μέσα στους ελέγχους μάλιστα.
4: Έπρεπε να πεθάνει όμως ένας άνθρωπος για να το κάνουμε αυτό.
2: Στον βάτο σου!
4: Μέχρι τώρα ήταν η χαρά του Κομπογιαννίτη ήμασταν.
2: Αν το ερώτημά σας είναι ότι προβάλαμε τους Κομπογιαννίτες, το είπα και στην εκπομπή σας. Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χασαπόπουλε. Προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί 2 χρόνια ως τη λύση των πολιτικών μεταλλάβων.
1: Για άλλους λόγους
2: την Καριστιανού. Και ήταν η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
6: Είμαστε τόσο μπάχαλο.
1: Και εσείς νεμογυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη. Και εσείς νεμογυλαίκα πριν από 2 χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε.
2: Διπλό ημίχρονο, άσο τελικό.
1: Τι σχέση. Κύριε Γεωργιάδη. Είστε έξαλλος και χάνετε. Χάνετε τον ηρμό της σκέψης σας.
2: Ζητήσατε συγγνώμη από τους λεφτατές για τα ξυλόλια.
4: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
1: Κύριε Γεωργιάδη. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε.
2: Συγγνώμη για τα ξυλόλια.
1: Δεν τρέπεστε.
2: Κύριε Γεωργιάδη,
1: δεν τρέπεστε.
4: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
7: Δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή.
4: Για τους 230 που είναι η χαρά του Κομπογιαννίτη επί ημερών σου. Επί ημερών σου είναι η χαρά του Κομπογιαννίτη.
2: Οι 230 υπάρχουν στην Ελλάδα 25 και 30 χρόνια. 25 και 30 χρόνια δουλεύουν όλοι αυτοί.
4: Και
2: πρώτη φορά ελέγχονται επί Μητσοτάκη και Γεωργιάδη.
8: Σιγά μη συγκαείς.
1: Μετά από το θάνατο του Μαζονάκη.
4: Τι σημαίνει αυτό? Πέθανε ένας άνθρωπος. Μα δεν θα το έκανες, δεν θα το έκανες. Πέθανε ο άνθρωπος. Πέθανε ο Μαζονάκης. Γι' αυτό το έκανες. Δυστυχώς γι' αυτό το έκανες όμως.
3: Τα εξηγόρια.
4: Μα
3: δεν θέλετε λοιπόν άλλο τίποτε. Θέλετε. Μα δεν παλίτσα εδώ στον άρχοντα.
1: Η αφορμή αυτό δεν
4: το έκανε.
2: Η ποια είναι, ότι το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα.
4: Ήταν ότι η Ελλάδα μπορεί να θέλει τον ιατρικό τουρισμό. Μπράβο που έρχονται ξένες επενδύσεις. Αλλά είναι το βασίλειο. Το βασίλειο του
1: κόσμου.
2: Αυτό λέμε.
1: Αυτό
2: είναι, σας είπα, αρρύθμιστα σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος που όλα τα κράτη της Ευρώπης, έτσι και μας ζητάμε εδώ το MedWatch, είναι γιατί τα ίδια προβλήματα έχουν όλα τα άλλα κράτη της Ευρώπης επίσης. Το πλαίσιο αυτό παραμένει σχετικά αρρύθμιστο σε όλα τα κράτη της Δύσης. Εμείς πάμε να το ρυθμίσουμε. Δυστυχώς μετά από
4: ένα τραγικό πεθασμό. Τι θα πάθουν αυτοί οι 230? Αυτό πες μας, τι θα πάθουν αυτοί οι 230? Θα κλείσουν οι ιατρία. Οι ιατρία θα κλείσουν.
2: Θα το αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι, δεν βάζω εγώ.
4: Ζήσε μάι μου.
2: Ζήσε
4: μάι μου.
5: Δυστυχώς η παρούσα.
8: Σήμερα αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε.
9: Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο.
10: Καλημέρα σας.
11: Ας το διάολο, πρωί.
12: Μπράβο εγώ.
13: Μέρα.
14: Το κακό στον καιρό. Που τολμάς να μου πεις και καλημέρα, παλιωτόμαρο.

Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Διονύση τον Κλαβά. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε, καλημέρα. Επιστροφή στη συχνότητα του Στίγμα για την ενημέρωσή μας, λέει, μετά την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών μας υποχρεώσεων.

Supergirl! Supergirl! Ωραία διασκευούλα. Not bad, not bad. Λοιπόν, ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές του γυμνασίου, για τους μαθητές του λυκείου, την πρώτη λυκείου. Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα το Σεπτέμβρη για να μπει σε σειρά το πρόγραμμα στο σχολείο και αυτά. Διαπιστώνεις ότι το παιδί δυσκολεύεται. Σε ένα, δύο μαθήματα δυσκολεύεται. Έχει μια δυσκολία στην προσέγγιση. Δεν έχεις να πάρεις ένα τηλέφωνο 49510, το φροντιστήριο Όραμα. Το φροντιστήριο μέσα εκπαίδευσης Όραμα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Αλεξάνδρου Ρώμα 74, δίπλα στην ανάληψη. Έχει ακόμα λίγες, λιγοστές θέσεις διαθέσιμες για όσους ξεκίνησαν αλλά νόμιζαν ότι δεν θα χρειαστούν στήριξη, δεν θα χρειαστούν βοήθεια και τελικά διαπιστώνουν ότι μάλλον θα τη χρειαστούν. Γιατί οι στόχοι είναι σε βάθος χρόνου. Γιατί το γυμνάσιο είναι ένα σχολείο που δεν έχει καμία σχέση με το δημοτικό, έχει άλλες απαιτήσεις. Το φροντιστήριο Όραμα λοιπόν στέκονται δίπλα σε κάθε μαθητή με μεθοδική προετοιμασία, προσωπική καθοδήγηση και ένα οργανωμένο πλάνο που τον βοηθά, που τη βοηθά τη μαθητή ή τη μαθήτρια να προχωρούν με αυτοπεποίθηση. Πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι είναι ολιγομελή και οργανωμένα τα τμήματα, υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της προοδού, στοχευμένη προετοιμασία και υποστήριξη σε κάθε βήμα της σχολικής χρονιάς. Και επειδή κάθε στόχος θέλει όραμα, χρειάζεται να υπάρχει ένα όραμα πίσω από αυτόν. Εδώ είσαι.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Stigma Radio.
5: This region here is the heart of the beast.
6: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
7: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης.
3: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: We don't chase the tide. We just let it breathe.

0: Τι ωραία, τι ωραία, τι μουσικάρες είναι αυτές, τι ωραία, έτσι χαλαρώσατε, εντάξει, χαλαρώσατε. Για λίγο να ξυπνήσουμε, για λίγο να ξυπνήσουμε, άντε, άντε.
1: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα, ρε θείο, θα έχει το γάλα, ρε πω.

διαβάζω εδώ οικονομικές στήλες. Τρεις στις πέντε ειδήσεις έχουμε να κάνουμε τις τιμές των καυσίμων. Ανώτατο περιθώριο κέρδους στα βενζινάδικα, λέει, θέτει η Σλοβακία λόγω εκτόξευσης της τιμής των καυσίμων. Να μην νομίζετε δηλαδή ότι έχουμε μόνο εδώ εκτοξεύσεις. Υπάρχουν και αλλού εκτοξεύσεις. Μπουρλότο στις τιμές του ντίζελ, αν παγώσουν οι εξαγωγές από τις ΗΠΑ, εκτόξευση τιμών και μία Ευρώπη στα κάρβουνα. Όλα στα κάρβουνα! Στην Ευρώπη! Ένα πράγμα σαν το λαδολέμονο δηλαδή. Όλα στα κάρβουνα! Ποια πέντε τρόφιμα απειλούνται από ανατιμήσεις φέτος το χειμώνα? Οχοχοχ. Η σοκολάτα, νούμερο ένα. Οι πατάτες, νούμερο δύο. Τα φιλόδη λαχανικά, τύπου σπανάκι, μαρούλι. Γιατί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο θερμικό σοκ και στο στρες λόγω έλλειψη νερού. Λόγω ότι έχουν ρηχές ρίζες και υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Όπως και οι πατάτες, οι αποδόσεις τους έχουν υποστεί

ένα βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής διατροφής, έτσι η πατάτα δηλαδή. Άμα έχουμε πρόβλημα για τις πατάτες και να κρυβούν οι πατάτες,

εκείνα τα χρόνια, ώρα να βάλω σε αρωμά και πουλάγε την πατάτα και 2 ευρώ το τσουβάλι. Λοιπόν, μετά τα φιλόδη λαχανικά πάμε στο ψωμί.

0: σε κάποιον που δεν έχει ούτε τα, την ποσότητα που χρειάζεται στο σπίτι του. Καλημέρα Τιμόθε, καλημέρα. Έπιασα θέμα, ε, που είναι στο πεδίο των γνώσεών σου και των επαγγελματικών σου δραστηριοτήτων.
1: Απαγορεύονται, φίλε, απαγορεύεται η εξόρυξη κάρβουνου, ρε φίλε, και λιγνίτη. Εδώ πρώτοι εμείς τα κόψαμε τα λιγνητορυχεία. Αφού είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Σούπα. Δεν ξέρω, έμαθες μάλλον, να το πω πιο σωστά. Ο κύριος δήμαρχος βγήκε χθες τσάρκα στην Αλεξάνδρου Ρώμα με συνοδεία για να δει τι γίνεται, να πούμε και χάμου αν τα μέτρα για την πεζοδρόμηση και την αστική ανάπλαση έχουν πιάσει και πώς είναι οι πολίτες ευχαριστημένοι. Θα σου πω στη συνέχεια τα υπόλοιπα.
0: Ναι, τον συνάντησα κι εγώ, βεβαίως, και με καλημέρισε δια χειραψίας. Για τις κακές γλώσσες βγήκε, φίλε Τιμόθε, για τις κακές γλώσσες. Είχαν αρχίσει και κυκλοφορούσαν διάφορα σενάρια. Ο άνθρωπος ένιωσε μια αδιαθεσία. Μπήκε λίγο στο νοσοκομείο, βγήκε την άλλη μέρα μια χαρά περπάταγε στο Αλεξάνδρο, μα δεν είδα ούτε χλωμό τον είδα, ούτε μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Έχει στρες. Η θέση του δημάρχου πάντα είναι στρες ογόνα. Όσοι έχουν κάνει δήμαρχοι το ξέρουν.

πόσες γλώσσες όμως κρατηθήκανε, φίλε, και δεν τον εσκυλοβρίσανε, έτσι. Τι να σου λέω τώρα, ούτε λίγο ούτε πολύ, αδερφέ, να στα πω έτσι χοντρά και συντομία. Είπε, ζήτησε από τους ηλικιωμένους να τους φέρνουν, λέει, τα ψώνια στο σπίτι από τα σούπερ μάρκετ και τα σχετικά, γιατί εμείς οι γη, οι κόρες, τα παιδιά, τέλος πάντων, δεν επιτρέπεται να μπαίνουμε με τα αυτοκίνητα να τους εξυπηρετούμε, κατάλαβες. Χλουμπανιές που χρειάζονται ορισμένοι.

παίζει πάλι, τι παίζει πάλι αυτός ο άνθρωπος. Έλα, δυναμώστε το, δυναμώστε το.

Ραβασάκια λέει έρχονται από την ΑΔΕ για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Γιατί ξέρετε αυτά, αν δεν πληρωθούν παραγράφονται. Καταλάβατε. Γι' αυτό. Βέβαια. Κάποια στιγμή παραγράφονται νομίζω.

φέτα θα πάει σε λίγο στα 16 ευρώ το κιλό, έτσι. Σας προετοιμάζω για το χειμώνα που έρχεται. Όσον αφορά τον τουρισμό, έχουμε κάποια στοιχεία που βγήκαν για τον Ιούλιο, ότι οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 8,6% μεν στο επτάμηνο του 26, αλλά μειώθηκαν τον Ιούλιο κατά 3,1%. Τα ακούτε? Φαντάζομαι βέβαια ο καθένας για λογαριασμό του έχει κρατήσει τα στατιστικά του και έχει βγάλει τα συμπεράσματα, δεν περιμένει, ξέρω εγώ, να διαβάσει κανένα άρθρο. Έχει καταλάβει τι γίνεται. Γιατί η εικόνα του Ιουλίου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον? Γιατί πρόκειται για έναν από τους χειρότερους μήνες της θερινής περίοδου. Και η κάμψη των αφίξεων δείχνει ότι η τουριστική αγορά δεν κινείται πλέον αποκλειστικά με όρους συνεχούς αύξησης του αριθμού των επισκεπτών. Αντίθετα, η σημαντική αύξηση των εσόδων παρά τη μείωση της κίνησης παραπέμπει σε υψηλότερη μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη. Βάλε και το γεγονός ότι έχουν ακριβήνει τα πάντα. Πέρσι τον Ιούλιο τα ίδια λεφτά πλήρωνε άλλος για να φάει έξω, τα ίδια πιάτα. Ήρεμα ρωτάω.

στο μπάσκετ. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Oh yes. Και έχει και εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League. Πρεμιέρα, Σερβία-Ελλάδα.

Σερβία Ελλάδα, 10 παρατέταρτο από τον Αλφα. Η ποδοσφαιρική συνάντηση με ελληνικό ενδιαφέρον. Euroleague. 9 και 4. Nova Sport.

0: Ο Τάσος ο Τζίμης έτσι πάντα δημοκρατικός όσον αφορά τα... τις προτιμήσεις του, τις οπαδικές. Καλημέρα λέει. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, στον μπάσκετ και στην Εθνική Ελλάδας. Νότος εδώ, χωρίς ποντίκια. Ο Κώστας γιατράς λέει δεν θα... έτσι, αν δεν θέλεις να έχεις πρόβλημα με τα βασικά αυτά προϊόντα για τη διατροφή, μπορείς λέει, έχουμε χωράφια λέει, μπορούν να φυτέψουν όποιοι θέλουν. Πατάτα, φιλόδι λαχανικά. Και να βάλουν να βοσκήσει κάνα εγώ πρόβατο. Να βγάλουν γαλατάκι, να πήξουν τυρί. Κέφια έχεις λέει ο Κώστας, μουσικάρες ακούω. Shakira, Shakira, Burna Boy, Die Die, Die Die, Die Die, Bye Bye από μένα, αύριο πάλι, Παρασκευάρα, μην ξεχνάτε, μεσημέρι βράδυ, για τις μεγάλες ωρέξεις, 33-409, Λαδολέμονο. Παιδιά, φοβερές μερίδες, δηλαδή, μία μερίδα... ένα από τα κύρια πιάτα του Λαδολέμουνος, ψητά, τα ψητά του, δεν ξέρω για τα μαγειρευτά, τα ψητά τώρα, χθες ψητό πήρα. Δεν το κάνεις καλά. Λοιπόν, γεια χαρά σε όλες και όλους.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Ερημιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Εδώ είμαστε και σήμερα, ακούτε βεβαίως Στίγμα. Γρηγόρης Μπάστας εδώ στα πλήκτρα, στο μικρόφωνο, στα πάντα. Σήμερα είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου.

θα έχουμε λίγα σύννεφα στην πορεία της εκπομπής, πήγα να πω, άκαλα. Στην πορεία της ημέρας, ναι, και της εκπομπής. Λοιπόν, αλλά γενικά ο καιρός θα είναι έθριος. Το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς. Άνεμοι νοτιοδυτικοί τώρα, ασθενείς 3 με 4 μποφόρ που θα μετατραπούν από αργά το απόγευμα και μετά σε βορειοδυτικούς. Λοιπόν, και για εσάς που λέτε πότε θα έχουμε βροχές πάλι και τα λοιπά, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις θα έχουμε βροχές από το βράδυ αύριο. Αύριο το βράδυ και μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αλλά θα πούμε περισσότερα αύριο για τον καιρό της Παρασκευής.

Το γνωρίζετε, αλλά εγώ θα το ξαναπώ. Μπορείτε να μας ακούτε πάντα ζωντανά, διαδικτυακά και αργότερα on demand μέσω του stigmafm.gr, και από εκεί μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα, ερωτήσεις, απορίες, σχόλιο, είτε γραπτό είτε ηχητικό μήνυμα, εσείς επιλέγετε, μέσω των δύο εφαρμογών που υπάρχουν, δηλαδή μέσω WhatsApp ή μέσω Viber.

Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά σήμερα, είναι αρκετά ονόματα. Είναι Θέκλα, είναι Μέρσα, Μυρσίνη, Μυρσό, Μυρτό, Περσεφόνη. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία.

είναι μια κληρονομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από πολύ αυξημένα επίπεδα της λεγόμενης κακής χοληστερόλης στο αίμα. Είναι Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, με κύριο στόχο να προωθήσει την έρευνα βέβαια για τον καρκίνο η σημερινή ημέρα, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και τα ποσοστά επιβίωσης των ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, αλλά και να μειωθεί ο αριθμός των νέων περιστατικών. Ο καρκίνος αναμένεται να καταστεί η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, με εκτιμόμενα 21 εκατομμύρια νέα περιστατικά ετησίως έως το 2030. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, IMO, με στόχο να εστιάσει στη σημασία της ναυτιλίας, της ασφάλειας στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας είναι ο ωκεανός μας, η υποχρέωσή μας, η ευκαιρία μας. Διότι σύμφωνα με το μήνυμα, ο ωκεανός είναι μια πηγή εργασίας και τροφής για εκατομμύρια ανθρώπους, σπίτι βέβαια για αμέτρητα θαλάσσια είδη και ρυθμιστής του κλίματος του πλανήτη, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα το 622, ολοκληρώνεται η Εγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του, το ξέρουμε. Αυτή η χρονιά, το 622, αποτελεί και το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου. Ήταν 24 Σεπτεμβρίου 1828 όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. Το 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών του Ζακυνθινού Γεώργιου Τερτσέτη και του Αναστάσου Πολυζωήδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν βέβαια και οι δύο πανηγυρικά από το δικαστήριο. Το 1845 πέθανε ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και μέλος της Εταιρείας των Φιλικών. Το 1869 είχαμε, και μάλιστα ήταν Παρασκευή, ήταν η Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι έχει μείνει, μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει, ακολουθεί πανικός στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.

Το 1882 γεννήθηκε ο Καρλ Ραπ, γερμανός μηχανικός, ήταν ο ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. Το 1920 πέθανε ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσματοπόλης, ο γνωστός για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά Φαμπερζέ. Το 1924 γεννήθηκε η ηθοποιός Βούλα Ζουμπουλάκη. Το 1937 γεννήθηκε ο Τάκης Λουκανίδης, που ξεκίνησε την καριέρα του στη Δόξα Δράμας, μετά αγωνίστηκε και στο Παναθηναϊκό, βεβαίως και στην Εθνική Ομάδα. Ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, μπορούσε να αγωνιστεί κυριολεκτικά σε όλες τις θέσεις της ενδεκάδας, εκτός από αυτής του τερματοφύλακα.

Το 1948, 24 Σεπτεμβρίου, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Χόντα. Αρχικά κατασκεύαζε μοτοσυκλέτες, αλλά στη συνέχεια θα επεκταθεί βέβαια και στα αυτοκίνητα. Και ήταν το 1968 όταν οι Beatles κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι, Hey Jude, με τη φωνή του Paul McCartney, που γίνεται και το μακροβιότερο νούμερο ένα σίγγλ τους. Ήταν 24 Σεπτεμβρίου του 1968.

1968 λοιπόν το Hey Jude των Beatles. Θα είναι σήμερα 24 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι τέλος το 2004, σαν σήμερα, πέθανε ο Φρανσουάζ Αγκάν, καλλιτεχνικό, ή Φρανσουάζ Αγκάν, συγγνώμη, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φρανσουάζ Κουαρές, Γαλλίδα συγγραφέας. Μεταξύ των έργων της και το πολύ γνωστό σύγγραμμα «Καλημέρα θλίψη».

Λοιπόν, νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το Δεκέμβριο δηλαδή, για να περάσουμε στην κεντρική επικαιρότητα, θα ξεκινήσουν οι έρευνες, οι σεισμικές έρευνες της Σεύρων στα θαλάσσια οικόπεδα, νότια Πελοπόννησο, νότια Κρήτη και βέβαια και Ιόνιο.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε λόγο για μια δύσκολη γειτονιά εδώ που βρισκόμαστε, η δική μας, για μια ελληνική οικονομία που δεν θέλει να ξαναγυρίσει τα παλιά. Και για δύο αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς που δραστηριοποιούνται στις θάλασσές μας. Για Exxon Mobil δηλαδή και Chevron που ανέφερα και πριν. Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορές για την Τουρκία, είπε ότι επιδιώκουμε ως χώρα καλές σχέσεις με όλους τους γείτονές μας και με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, είπε, αλλά ούτε και θα δεχθούμε απειλές από κανέναν. Δεν σκοπεύουμε να παρασυρθούμε σε κάποιο νέο γύρο έντασης. Με τις προκλήσεις, είπε ο Πρωθυπουργός, που αντιμετωπίζουμε, χρειαζόμαστε αποτρεπτική ικανότητα. Αυτή χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε. Σχετικά με την οικονομία, είπε ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν πρόκειται να χαλαρώσει για χάρη της κάλπης. Θα παραμείνουμε με κάθε κόστος δεσμευμένοι στην δημοσιονομική πειθαρχία, με στόχο να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας στις διεθνείς αγορές.

και επανέλαβε για τις εκλογές ότι θα γίνουν κανονικά όπως έχει πει στο τέλος τετραετίας. Δεν θα προκηρυχθούν πρόορες εκλογές. Επιδιώκουμε άλλη μία νίκη, άλλη μία εκλογική νίκη, είπε ο Πρωθυπουργός, όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε την χώρα.

Και μάλιστα ως παράδειγμα χρησιμοποίησε την επανένωση της ιστορικής ταπισερή της Μπαγιέ. Είπε ότι η Βρετανία ποτέ δεν θα διαμέλιζε την ιστορική αυτή ταπισερή, άρα γιατί να κρατά, γιατί να μην επανενώσουμε, είπε, τα γλυπτά του Παρθενώνα.

Μένοντας πάντα σε κεντρική επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Ελλάς και της ελληνικής δηλαδή αριστερής συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε αποφασισμένος να διεκδικήσει τη νίκη στις εθνικές εκλογές και έδεσε δημόσια το δίλημα «Ή εμείς ή κανένας», ή «κανείς», είπε χαρακτηριστικά. Είπε ο κύριο Τσίπρας, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή θα είναι με αυτόν που θα είναι ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά και σε επίπεδο εμπειρίας. Και αυτή είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς. Άρα, να το πω αλλιώς, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς ή Μητσοτάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Και καταλαβαίνετε όλοι ότι προκλήθηκαν σφοδρές αντιδράσεις από το «ή εμείς ή κανείς».

Πασόκ αντέδρασε και έκανε λόγο για αλαζονία και αυτοθαυμασμό. Με το «Η εμείς ή κανείς» το Αλέξη Τσίπρα. Όπως αναφέρει το Πασόκ, μετά το Μητσοτάκης ή χάος, μας προέκυψε ένα νέο δίλημα. Το Τσίπρας ή χάος. Και συνεχίζει το Πασόκ και αναφέρει ότι η μόνη επιτυχία του κυρίου Τσίπρα στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις ήταν η κατάρρευση του κόμματός του, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, στην κάλπη, με τη Νέα Δημοκρατία να κερδίσει με διαφορά άνω των 20 μονάδων.

Τώρα για να φύγουμε από τα της Ελλάδος, ο αγαπημένος μου Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Βρέθηκε στην στρατιωτική βάση Άντριους για να τον καλωσορίσει προσωπικά. Ο Κινέζος πρόεδρος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες για διάφορα θέματα, για γεωπολιτικές, σχετικά για γεωπολιτικές εντάσεις, για τεχνολογική κυριαρχία, για τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα. Εξαιρετικά σπάνια αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης την προσωπική παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην πίστα της στρατιωτικής βάσης Άντριους για την υποδοχή του Κινέζου Πρόεδρου. Αυτό είχε να συμβεί, όπως αναφέρουν, από το 1962, όταν ο τότε Τζον Κένεντι είχε υποδεχθεί τον Βρετανό Πρωθυπουργό Χάρολντ Μακμίλαν στη συγκεκριμένη ίδια βάση. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Πρέπει να είμαστε εταίροι, είπε, και όχι αντίπαλοι.

0: Λοιπόν, ακούτε Στίγμα και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα μέσω του stigmafm.gr, δύο οι εφαρμογές, Viber και WhatsApp. Στην παρέα μας είναι πάντα η Levante Ferries με πέντε δρομολόγια που εκτελεί μέχρι τα τέλη του μήνα, καθημερινά, από και προς τη Ζάκυνθο. Στο site levanteferries.com βλέπετε όχι μόνο τα δρομολόγια, τις ώρες, αλλά μπορείτε και να αγοράζετε από εκεί εύκολα και απλά το εισιτήριό σας. Αν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, ονειρεμένα, γλυκά, να ξυπνάτε και να αισθάνεστε ξεκούραστοι, φρέσκοι, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Elite Strom τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης για τη Ζάκυνθο, στο μεγάλο χθεσιακό χώρο στο Γαϊτάνι που διαθέτει, όπως και τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νευνεύ στην πόλη Φοσκόλου 19. Και πολλά άλλα είδη βέβαια σε εξαιρετικές τιμές. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διαφημιστική, εννοώ, διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: here is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974 43 62 60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26 950 25 798. Τα πλέσα The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
6: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο.
8: Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Πάντα στην παρέα μας είναι η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης έχει τα είδη, έχει τις λύσεις. Έχει τα έπιπλα της Sofa Company, υπέροχα, μοναδικά. Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο.

Θα βρείτε φωτιστικά, θα βρείτε δάπεδα, θα βρείτε τα πετσαρίες τοίχου, θα βρείτε υφάσματα, λευκά είδη, σεντόνια και τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom. Και πολύ σύντομα ο Μπράτης θα διαθέτει και μια τεράστια γκάμα σε χαλιά και μοκέτες όπως κάθε χρόνο.

Λοιπόν, για να περάσουμε στα τοπικά μας, είναι σε πλήρη εξέλιξη για δέκατη μέρα, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής χωρίς αποτέλεσμα, οι έρευνες στο νησί μας για τον εντοπισμό της 64χρονης Ρουμάνας τουρίστριας Λούγκου Σίλβια Γκαμπριέλα, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί από την περιοχή του Αλικανά και το κατάλημα που διέμενε. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει απολύτως κανένα νέο στοιχείο για τον εντοπισμό της. Έχουν κινητοποιηθεί άπαντες, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμεναρχείο, πολιτική προστασία, κλιμάκια της ΕΜΑΚ με δίτες, με φουσκωτές βάρκες, ακόμα και με εκπαιδευμένο σκύλο. Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Αλικανά και όχι μόνο, και σε σημεία εκεί στον Αλικανά που υπάρχουν ρέματα, χήμαροι, και στο ποτάμι των Αλικών. Εκδόθηκε, όπως έχουμε πει, και Silver Alert.

εξετάζονται τα πάντα. Οι αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο, έτσι, για την εξαφάνισή της.

Λοιπόν, και εκεί που λέγαμε όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά, εκεί στο δημοτικό σχολείο των Ορεινών, στην περιοχή του Αγίου Λέοντα, αλλά τελικά και παρά τις απολυμάνσεις και απεντομώσεις και όλα αυτά που προηγήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως πληροφορούμαστε, εντοπίστηκαν και πάλι ψήλοι. Πάλι ψήλοι στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο. Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή είναι αδιανόητο. Θα επιχειρήσουμε στα επόμενα λεπτά να έχουμε περισσότερα να σας πούμε.

Λοιπόν, όπως σας είπα πριν από 2-3 λεπτά, δυστυχώς απίστευτο αλλά αληθινό, παρά τις απολυμάνσεις, τους καθαρισμούς, τις απεντομώσεις κτλ, και πάλι εμφανίστηκαν ψήλοι.

0: Στο Δημοτικό Σχολείο εκεί των Ορεινών του Αγίου Λέοντα. Για να μην μακρηγορώ, έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Αθανάσιο Κατσίμπελη. Είναι εκεί και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Καλημέρα σας, κύριε Κατσίμπελη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, είμαστε εδώ μαζί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σασινόπουλο, και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Νίκο Ακτύπη.
0: Ναι.
1: Υπεύθυνο για τα θέματα παιδείας και των προϊστάμενων εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακίου, τον κύριο Διονύση Θεοδόση. Είμαστε εδώ μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της σχολικής μονάδας στην πλατεία του χωριού και στο πνευματικό κέντρο, όπου κάνουν το μάθημα εκεί οι μαθητές μας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Γιατί πράγματι στο σχολείο σήμερα διαπιστώσαμε πάλι ψήλους από τους εκπαιδευτικούς και πάνω στους μαθητές, και έτσι μπήματα είχαμε σε κάποιους μαθητές.
0: Πολλά.
1: Με αποτέλεσμα, 3 παιδάκια έχουμε αναφορές.
0: Απίστευτο.
1: Με αποτέλεσμα να είναι πάλι έντονο το πρόβλημα. Είμαστε εδώ, έχει έρθει και η Δημοτική Αστυνομία. Έχει ενημερώσει και ο Δήμος και θα έρθουν και οι άλλες οι συναρμόδιες αρχές, υγειονομικό κτλ. Και, και οι κάτοικοι του χωριού βεβαίως. Να δούμε τι λύση θα βρούμε. Για μας.
0: Μα είναι. Πραγματικά είναι απίστευτο, έτσι.
1: Πράγματι είναι απίστευτο, αλλά όμως διαπίστωσε και εγώ τώρα από την αυτοψία που έκανα μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο ότι γύρω-γύρω από το σχολείο υπάρχουν ζώα αδέσποτα.
0: Αυτό το ξέραμε.
1: Πάνω υπήρχαν γάτες πάνω στα αυτοκίνητα των εκπαιδευτικών που ήταν κάτω. Εισέρχονται μέσα στο χώρο του σχολείου ζώα αδέσποτα από τη γύρω περιοχή. Τα ζωάκια βέβαια δεν φταίνε, αυτό εξηγούσε και στους μαθητές.
0: Προφανώς.
1: Όμως χρειάζεται να τηρούνται και κάποιοι κανόνες και σε σχέση με τα ζώα μας. Δηλαδή,
0: μα καλά, συγγνώμη που διακοπτώ ένα λεπτό, γιατί το γνωρίσαμε, το είχαμε πει, το είχατε πει και εσείς, το είχε πει και ο κύριος Ακτύπης και τα λοιπά, ότι γύρω από το σχολείο υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα, έτσι.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Και ότι θα γίνονταν συστάσεις και εκεί, δεν ξέρω ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες και ποιοι τέλος πάντων είναι, τέλος πάντων οι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων εκεί. Έγιναν αυτά, δηλαδή μίλησε κανείς.
1: Αυτό θα ρωτήσετε τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους να σας απαντήσουν. Εμείς πάντως ως εκπαιδευτική κοινότητα 5 μέρες είχαμε εκτός λειτουργίας σχολείων. Με αποτέλεσμα να διαταραχθεί έτσι η εκπαιδευτική διαδικασία εδώ των μαθητών. Σήμερα πάλι στην ουσία δεν γίνεται κανονικά μάθημα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση.
0: Από το πρωί εντοπίστηκε το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι. Εμείς έχουμε κάνει συστάσεις εδώ πέρα, η πρότασή μας μάλλον στο Δήμο. Καλά, εννοείται, έχουμε κάνει συστάσεις στους εκπαιδευτικούς να βρούμε έναν ασφαλή χώρο εδώ πέρα μέσα στο χωριό. Το πνευματικό κέντρο είναι αυτή τη στιγμή ένας καλός χώρος, γιατί είναι σε απομακρυσμένη περιοχή από το σχολείο εδώ στην πλατεία του χωριού και μπορούν να κάτσουν οι μαθητές να.
0: Έχει,
1: ακούσουν τους εκπαιδευτικούς
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Έχει τις υποδομές στο κτίριο αυτό,
1: ναι.
0: Έτσι, για, τους,
1: ναι.
0: για να θυμηθώ, για πόσους μαθητές μιλάμε και εκπαιδευτικούς?
1: Δεν είναι πάρα πολύ, είναι περίπου 35 μαθητές.
0: Ναι.
1: Και είναι τριθέσιο το σχολείο, είναι τρεις εκπαιδευτικοί, είναι οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που έρχονται στο σχολείο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να λυθεί. Αν δεν λυθεί, η πρόταση δικιά μας είναι να πάνε αλλού οι μαθητές μας. Το είχατε πει και εσείς την άλλη φορά, θυμάστε. Και σας είχα εξηγήσει ότι είναι λίγο δύσκολες οι διαδικασίες, χρειάζεται να εγκριθούν μεταφορές, πώς θα γίνει η μετάβαση των μαθητών που δεν έχουν μεταφορικό μέσο και όλα αυτά. Αλλά αν υπάρχει ανάγκη,
0: πρέπει να γίνει. Θα αποφασίσει
1: και ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι αρμόδιοι παράγοντες, αλλά για μένα γίνει και αυτό. Δεν μπορεί τα παιδιά να χάσουν άλλο μάθημα.
0: Προφανώς. Και δεν μπορεί συνέχεια να γίνονται, να κλείνει το σχολείο, να γίνονται καθαρισμοί, απολυμάνσεις και να ξαναμπαίνουν.
1: Ούτε να κινδυνεύουν. Γιατί τρία παιδάκια τώρα που τα τσιμπήσανε ψήλοι, δεν ξέρεις τι μπορεί να μεταφέρει αυτό το έντομο.
0: Τώρα
1: δεν μπορεί να κολλήσει. Δηλαδή, καταλάβατε, είναι και αυτό το θέμα που
0: βέβαια,
1: πρέπει να
0: βέβαια.
1: Δούμε και αυτή τη διάσταση.
0: Τα παιδάκια τώρα είναι με τους γονείς τους, έχουν πάει γιατρός.
1: Έχουν ενημερωθεί οι γονείς τους. Εντάξει, δεν έχουν βάλει κάποιο ήπιο έτσι αληφή, δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
0: Φυσικά.
1: Και δεν μπορεί να είμαστε σε ένα χώρο όπως είναι το σχολείο και να είναι γεμάτο με ψήλους.
0: Αυτό, πώς θα το πω, τα παιδιά κατάλαβαν ότι τσιμπήθηκαν από τους ψήλους όταν ήταν μέσα στην τάξη ή πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι τα δύο παιδάκια αναφέρουν ότι συνέβη έξω στο προάβλιο. Το ένα παιδάκι είπε ότι ήταν μέσα. Τώρα ακριβώς τώρα μπορεί από έξω να το φέρει μέσα. Δεν ξέρει που είναι ακριβώς η αιστεία.
0: Το θέμα
1: είναι ότι είναι στο χώρο του σχολείου.
0: Και τσιμπήθηκαν και εκπαιδευτικοί εκτός από τα παιδιά?
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, καλά, αυτό είναι λεπτομέρειες. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κατσίμπελη, συγγνώμη. Όταν έγιναν, όταν ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί, απολυμάνσεις και τα λοιπά από πλευράς Δήμου με την ιδιωτική εταιρεία, δόθηκε κάποιο πιστοποιητικό?
1: Έχουμε 3-4 και εμείς τα έχουμε και το υγειονομικό τάχει. Μιλήσαμε και με την προϊσταμένη του υγειονομικού της περιφέρειας, της Διεύθυνσης Υγείας. Ναι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Τα έχουμε αυτά τα πιστοποιητικά, ότι όλα έχουν γίνει όπως πρέπει. Το θέμα είναι ότι δεν έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια, αυτό είναι το συζητητό.
1: Και όταν το πρόβλημα έρχεται από δίπλα, για να εξαλειφθεί πρέπει να γίνουν και εκεί αντίστοιχες απολυμάνσεις, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα τα σπίτια, τα γειτονικά ή όλο το χωριό που έχει γεμίσει, από ό,τι λένε και κάτι και ο πρόεδρος του χωριού, με αδέσποτα, τα οποία δεν έχουν την ανάλογη φροντίδα που θα έπρεπε. Ναι, καταλάβατε, είναι γενικό το πρόβλημα.
0: Ναι, βεβαίως. Ακριβώς επειδή είναι γενικό το πρόβλημα, να καταλάβω, υπάρχουν εστίες, δηλαδή έχουν εκτός τώρα σχολείου. Υπάρχουν κάτοικοι εκεί στην περιοχή που έχουν πει στο χωριό ότι μας έχουν τσιμπήσει και εμάς ψήλοι και τα λοιπά?
1: Τι να σας πω, εγώ τέτοιες αναφορές δεν έχω.
0: Δεν έχετε?
1: Για όλο το υπόλοιπο χωριό όμως,
0: για να ξέρω...
1: ο πρόεδρος είπε ότι υπάρχουν αναφορές για επιθέσεις που έχουν γίνει σε
0: με αδέσποτα
1: κατοικίδια ζώα, από αδέσποτα,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι. Τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Κατσίμπελη, δεν μπορεί ολόκληρη η σχολική χρονιά να ολοκληρωθεί, να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί στο πνευματικό κέντρο
1: εκεί.
0: Έχουμε
1: φτάσει στο σημείο που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ο Δήμος πρέπει να αποφασίσει ή θα είναι ασφαλές το σχολικό κτίριο και το προάβλιο εδώ πέρα να μπορούν από αύριο οι μαθητές να πηγαίνουν, ή θα πρέπει να βρεθεί κάποια άλλη λύση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Σε κάποιο άλλο σχολείο.
1: Ούτε μπορούμε να ανεχθούμε και όλες να χάσουν και μαθητές άλλα μαθήματα. Ή να βρεθεί μια λύση σε κάποια άλλη έστω. Δεν ξέρω τι αυτό θα πει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι αρμόδιος να μας προτείνει.
0: Φαντάζομαι η λύση δεν είναι το πνευματικό κέντρο για όλη τη χρονιά.
1: Προφανώς, γιατί είναι μια αίθουσα και δεν μπορεί
0: δεν γίνεται
1: να
0: τώρα,
1: φιλοξενήσει όλους.
0: Αυτό είναι
1: αυτή
0: προσωρινό.
1: Ένα χώρο προσωρινό,
0: ναι.
1: Αλλά
0: κάποιο άλλο σχολείο που είναι εκεί κοντά στην περιοχή και θα μπορούσε να δοθεί
1: είναι
0: λύση.
1: Είναι το δημοτικό σχολείο στη Βολή, με στο Αρετάκιο, που έχουμε και χώρο εκεί πέρα και μπορούμε. Θα δούμε. Ό,τι αποφάσισε ο Δήμος. Εμείς, σας είπα, δεν είναι αυτό δική μας αρμοδιότητα. Όμως είναι δική μας αρμοδιότητα να απαιτήσουμε να υπάρχει ασφάλεια για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς ως προς αυτό το θέμα.
0: Τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εννοείται ότι το σχολείο έχει κλείσει. Προφανώς έχει ανασταλεί η λειτουργία.
1: Όχι, δεν έχει κλείσει αυτή τη στιγμή, γιατί σας είπα, έχουμε τους μαθητές εδώ στο πνευματικό κέντρο και τους απασχολούν οι εκπαιδευτικές με δράσεις, εκπαιδευτικές και τέτοια. Άρα για μας σήμερα δεν είναι, είναι κλειστό. Απλά είναι μια έκτακτη ανάγκη η οποία οδήγησε τους μαθητές να είναι στο μάθημά τους εκτός της σχολικής αίθουσας.
0: Σύμφωνοι, αλλά από τη στιγμή που εντοπίστηκαν υψήλοι.
1: Τώρα, το ότι αν θα κλείσει ή οτιδήποτε, γι' αυτό θα το αποφασίσει η Δημοτική Αρχή. Σας λέω, είναι μαζί μας εδώ και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος. Θα έρθουν και άλλοι παράγοντες.
0: Ναι, είναι εκεί κοντά σας ο αντιδήμαρχος παιδείας, ο κ. Ακτύπης?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι,
0: μάλιστα,
1: βρίσκονται, είμαι εγώ εδώ στο πνευματικό κέντρο και έχουν πάει στα γύρω.
0: Στις γύρω περιοχές εκεί.
1: Ναι, στη γύρω περιοχή να κάνουν μια αυτοψία και συστάσεις στους κατοίκους γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσίμπελη. Απίστευτη, αδιανόητο αυτό που συνέβη. Δεν μπορώ, δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Δεν, πραγματικά.
1: Τι να σας πω, και εγώ πραγματικά. Δεν το περίμενα να αντιμετωπίσουμε πάλι αυτή την κατάσταση, αλλά δυστυχώς
0: συνέβη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσίμπελη. Ευχαριστώ.
1: Να είστε
0: ευχαριστώ.
1: Καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αδιανόητο, πραγματικά. Αδιανόητο.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το ρολόι δείξει 11 εδώ στον Στίγμα. Αυτή ήταν η εξέλιξη που ακούσατε της τελευταίας στιγμής. Να το ξαναπώ, πάλι ψήλοι στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, ξανά μάνα τα ίδια, 3 παιδάκια τσιμπήθηκαν. Λοιπόν, οι μαθητές φυσικά έχουν απομακρυνθεί, οι εκπαιδευτικοί και τα λοιπά, από το κτίριο εκεί, από το σχολείο. Τώρα κάνουν μάθημα προσωρινά εκεί στο πνευματικό κέντρο που είναι το κτίριο του στο χωριό. Αυτή είναι μια προσωρινή λύση, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, δεν μπορεί να είναι μόνιμη. Πρέπει ή να λυθεί οριστικά το πρόβλημα με τους ψήλους εκεί στο σχολείο του Αγίου Λέοντα, ή αν δεν γίνεται, δεν ξέρω, να μεταφερθούν τα παιδιά σε κάποιο άλλο σχολείο εκεί στην περιοχή. Είναι, δηλαδή αυτό είναι απίθανο και μου προκαλεί τεράστια εντύπωση, γιατί γνωρίζαμε το πρόβλημα με τα ζώα, με τα δέσποτα κτλ. Γύρω στις εκτάσεις, τα οικόπεδα γύρω από το σχολείο το δημοτικό εκεί του Αγίου Λέοντα. Anyway.

0: Άρα είχαν δίκιο και οι γονείς εκεί πέρα που εν πάση περιπτώσει ανησυχούσαν, έτσι. Ανησυχούσαν πολύ. Δεν είχαν άδικο. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο μας διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια. Εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber ή WhatsApp από την ιστοσελίδα stigmafm.gr.
1: Stigma Radio. It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: We'll be right back. Stigma Radio.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
12: Το φέρι μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε 9 λεπτά μετά τις 11. Να θυμίσω, πριν από λίγα λεπτά μιλήσαμε με τον κύριο Κατσίμπελη, τον προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας, και πάλι πρόβλημα στο σχολείο του Αγίου Λέοντα, πάλι ψήλοι, τσιμπήθηκαν και 3 παιδάκια, όπως είπε ο ίδιος, έφυγαν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί από το σχολείο προφανώς. Τώρα κάνουν ένα μάθημα, μαθήματα, συνεχίζουν τα μαθήματά τους εκεί στο κτίριο που είναι το πνευματικό κέντρο στο χωριό. Προσωρινή λύση βέβαια. Στο σημείο εκεί, στο σχολείο, γίνεται αυτοψία. Τώρα είναι και ο δήμαρχος ο κύριος Στασινόπουλος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας ο κύριος Νίκος Αχτύπης, ο πρόεδρος εκεί του χωριού του Αγίου Λέοντα κύριος Γιάννης Μπάστας και άλλοι. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και μία αναστάτωση, ένταση, έτσι. Το πρόβλημα, μιλήσαμε πριν από λίγα λεπτά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό να γίνει μια συζήτηση στον αέρα. Μιλήσαμε με τον δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο, που το πρόβλημα έγιναν πάρα πολλές απολυμάνσεις, απεντομώσεις και τα λοιπά εντός του κτηρίου, του σχολείου και τα λοιπά. Αλλά όταν υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα τριγύρω, και πολλά από αυτά κυρίως γάτες, μπαίνουν μέσα στο σχολείο ανενόχλητες, μπαίνουν, βγαίνουν και τα λοιπά και τα λοιπά, και αν έχουν ψήλους, προφανώς έχουν, τις μεταφέρουν, μεταφέρουν τους ψήλους, με λίγα λόγια. Τώρα τι λύση θα βρεθεί, μένει να τη δούμε. Υπάρχει πάντως σοβαρότατο πρόβλημα, σοβαρότατο πρόβλημα.

Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε λίγο αργότερα να μιλήσουμε με κάποιον εκπρόσωπο από τη Δημοτική Αρχή, εννοώ στον αέρα, γιατί σας είπα τα όσα με ενημέρωσε ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασενόπουλος, που είναι εκεί στο σημείο. Είναι και ο κύριος Νίκος Ακτύπιος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, και άλλοι αντιδήμαρχοι, έτσι.

Προφανώς θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό στη συνέχεια. Έχουμε για αύριο κατεπίγουσα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ να αλλάξουμε προσωρινά θέμα. Θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί. Τα θέματα είναι λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας σχετικά με απόφαση του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιουνίου. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού δημοτικών ενωτήτων Ζακυνθίων και Λαγανά». Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη γενικού σχεδίου ίδρυυσης», δηλαδή Master Plan Ζακύνθου. Ενημέρωση αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης για μέτρα βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας νερού για το Δήμο με δικαιούχο του ΔΙΑΣ και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη σχεδόν 226.000 ευρώ. Και ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον θέμα, η ενημέρωση αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμού και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ίδρυυσης ΔΕΙΑΣ, συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Αύριο θα γίνει αυτή η κατεπίγουσα, επαναλαμβάνω, συνεδρίαση αύριο στις 10 το πρωί της ΔΕΙΑΣ.

Από αύριο, Παρασκευή και μέχρι και την Κυριακή, δηλαδή 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, τις οποίες τις υποδέχεται το Μουσείο Ζακύνθου. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, αλλά θα πούμε περισσότερα αύριο, το φετινό θέμα εορτασμού έχει τίτλο «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Μέσα από διαφορετικές δράσεις επιχειρείται η ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης γύρω από μια σειρά περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τεχνολογικών προκλήσεων, οι οποίες θέτουν σε επισφάλεια την προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, κίνδυνοι που απορρέουν από την εντυνόμενη κλιματική αλλαγή, τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση υλικών και άλλων τεκμηρίων, την αστικοποίηση και την ανισοβαρή οικονομική ανάπτυξη, καθώς επίσης από τη μετανάστευση και τις μετακινήσεις πληθυσμών που επηρεάζουν στοιχεία της υλικής και άλλης ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Αύριο ξεκινούν οι δράσεις με προβολή οπτικοακουστικού υλικού σε αίθουσα του Μουσείου Ζακύνθου, αύριο Παρασκευή. Μια δράση που απευθύνεται σε εφήβους άνω των 12 ετών και ενήλικες, με ώρα έναρξης στις 10 το πρωί και λήξη 2 το μεσημέρι. Δωρεάν βέβαια η είσοδος. Την Κυριακή, θεματική ξανάγηση σε φορητές εικόνες κοιμήλια κριτών προσφύγων που μεταφέρθηκαν στο νησί της Ζακύνθου το 1669, εικόνες που διασώθηκαν και από τον καταστροφικό σεισμό του 1953 και αποτελούν έργα της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Ζακύνθου. Αυτή η δράση απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενήλικες. Θα ξεκινήσει 11 το πρωί με ώρα λήξης 1 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνουμε, και πάλι είσοδος δωρεάν.

Βέβαια, το θέμα που μας απασχόλησε με τον κύριο Κατσίμπελη δεν ήταν άλλο από αυτό με τους ψήλους και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Να πούμε βέβαια σχετικά με την πρωτοβάθμια ότι 9 δημοτικά σχολεία του νησιού εντάσσονται στο πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα. Μια δράση που αφορά όχι μόνο τη σύντηση των μαθητών, αλλά και την υποστήριξη οικογενειών και μαθητών που έχουν ανάγκη. Και μιλάμε για τα δημοτικά σχολεία που είναι το δεύτερο δημοτικό στην πόλη, το δεύτερο δημοτικό νόσο Ζακύνθου, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ρίζας, το πέμπτο δημοτικό σχολείο Ζακύνθου, το δημοτικό σχολείο Μουζακίου, το Αρετάκιο, το δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων, το δημοτικό σχολείο Καμπίου, το ειδικό δημοτικό σχολείο Πόχαλης και το δημοτικό σχολείο Ορεινής Ζώνης, Αγίου Λέοντα δηλαδή. Αλλά τώρα τι να συζητάμε για σχολικά γεύματα όταν έχουμε ψήλους. Δηλαδή

0: Λοιπόν, και πάλι πρόβλημα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Μην επαναλαμβάνουμε με τους ψήλους. Είναι εκεί βεβαίως και η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος ο κύριος Στασενόπουλος. Σας είπα πριν τα όσα μας είπε εκτός αέρα. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παιδείας ο κύριος Νίκος Ακτύπης. Είναι και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά τώρα που μας ενδιαφέρει, αδέσποτων ζώων, ο κύριος Κώστας Κόκορης. Καλημέρα κύριε Κόκορη.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Κύριε Κόκορη, πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα εκεί? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, το πρόβλημα εντοπίζεται από τα αδέσποτα που τριγυρνάνε και μπαινοβγαίνουν στο σχολείο. Είναι έτσι ή κάνω λάθος?
1: Ακούστε, η ψήλη είναι εκτός σχολείου, δεν είναι μέσα στο σχολείο, στον πρόβλιο χώρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν γάτες που μπαίνουν βγαίνουν στον πρόβλιο χώρο.
0: Ναι, αδέσποτα, ναι.
1: Εντάξει, εγώ το βάζω σε εισαγωγικά το αδέσποτο.
0: Γιατί
1: όταν υπάρχουν διπλανά σπίτια που τα μαζεύουν και τα ταΐζουν.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει. Αλλά εδώ είναι γενικότερο το πρόβλημα.
0: Δηλαδή.
1: Από μαρτυρίες εδώ χωριανών μέχρι και έξω από την εκκλησία υπάρχουν ψήλοι. Δηλαδή στο χωριό, από ό,τι βλέπω, εγώ επιφυλάσσω με αυτό που λέω, αλλά από μαρτυρίες εδώ χωριανών.
0: Ναι.
1: Ό,τι είναι και σε άλλα μέρη με στο χωριό ψήλοι. Είναι γενικότερο το πρόβλημα.
0: Ναι. Και προφανώς μεταφέρεται και στο σχολείο.
1: Ναι. Όσον αφορά γύρω από το σχολείο και στο σχολείο, έχουμε κάνει 3 ραντίσματα.
0: Το λιγότερο και λίγα λέτε, νομίζω είναι καλά.
1: Και παραπάνω έχουν γίνει από πριν ανοίξουν τα σχολεία.
0: Ναι. Ωραία. Με αυτό...
1: Αλλά είναι ένα έντομο ψήλος που δεν εξοντώνεται εύκολα. Είναι να μην το... Επειδή είμαι αγρότης,
0: ναι,
1: και διαχρονικά είμαι στην Ήπεθρο και έχω πάντα ζώα, όταν πιάσει ένα ζώο ψήλους ή και ο χώρος που μένει, δεν εξοντώνεται εύκολα. Μπορεί να κάνει πολλούς μήνες να εξοντωθεί.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Υπάρχει πρόβλημα έξω από το ζώο και θα γίνουν ραντίσματα πάλι. Θα συνεχίσουν τα ραντίσματα.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως. Εάν συνεχιστούν τα ραντίσματα στο προαύλιο χώρο του σχολείου ή μέσα κτλ., εάν το πρόβλημα είναι απ' έξω, δεν θα πρόκειται να λυθεί ποτέ.
1: Θα ραντίσουμε και γύρω από το σχολείο.
0: Γιατί
1: όχι
0: δεν...
1: μόνο το προαύλιο χώρο του σχολείου.
0: Γιατί δεν το κάναμε το προηγούμενο διάστημα?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που λέτε, γιατί άμα ο άλλος δίνει τροφή και τα λοιπά, εγώ δεν έχω τίποτα βέβαια με τα ζωντανά, δεν φταίνε τα ζωντανά. Τα μόνο
1: όχι, δεν είναι, απλώς εγώ σχολίασα ότι δεν είναι εντελώς αδέσποτα.
0: Το καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Έτσι, αλλά... και όλοι λίγο πολύ, αν μας μιλάμε αλήθειες, έχουμε γάτες χωρίς τσιπάκια, χωρίς τίποτα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: συμφωνώ.
1: Και τη στιγμή που έρχεται, ή ένα σκηνή, και τη στιγμή που φτάνει το σημείο 0, λέμε δεν είναι δικό μου.
0: Α, έτσι λένε τώρα και εκεί, από ό,τι κατάλαβα.
1: Έτσι.
0: Για να το λέτε, αυτό
1: καταλάβατε
0: λένε.
1: Τι συμβαίνει.
0: Αυτό λένε.
1: Αδέσποτα λέει, αδέσποτα.
0: Ωραία.
1: Αδέσποτα.
0: Ωραία, αυτή τέλος πάντων.
1: Γιατί μου τύχε μια περίπτωση.
0: Ναι.
1: Κάποιος εδώ λέει και θυμός, είχε ανεβάσει ένα σκυλάκι στο Facebook.
0: Ναι.
1: Και έτυχε να κάνει μια ζημιά το σκυλάκι. Και μετά από 10 μέρες που το εντοπίσαμε, λέει, είναι αδέσποτο, δεν είναι δικό μου.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Καταλάβατε πως λειτουργεί όλο το σύστημα.
0: Κατάλαβα.
1: Εάν τώρα εγώ, σαν αντιδήμαρχος περισυλλογής ζώων, συντροφιάς,
0: ναι,
1: πάρω τη δημοτική αστυνομία και ζητήσω και από την αστυνομία βοήθεια και βγούμε και σε όλα τα χωριά και στην πόλη.
0: Ναι.
1: Και αρχινήσουμε και σκανάρουμε όλα τα ζώα.
0: Ναι.
1: Και ρίχνουμε πρόστιμα. Θα είναι κακός ο Κοκορής. Ή ο Σαθενόπουλος ή όποιος άλλος.
0: Κοιτάξτε.
1: Η αστυνομία φταίει, η δημοτική αστυνομία φταίει και όλοι φταίνε.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να τηρείται ο νόμος.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ένα λεπτό. Πρέπει να τηρείται ο νόμος ή όχι?
1: Πρέπει να τηρείται ο νόμος.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: εγώ το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας ότι πρέπει να τα στηρώσουν και να τα τσιπάρουν.
0: Ωραία. Για να μην ξεφεύγουμε από το συγκεκριμένο πρόβλημα, το ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα, το αντιλαμβάνομαι τώρα αυτό που λέτε. Εκεί οι άνθρωποι αυτοί που δίνουν την τροφή σε αυτά τα ζώα, επαναλαμβάνω, δεν έχω τίποτα με τα ζωντανά, έτσι. Δεν μου φταίνε τα ζώα.
1: Όχι, το ξέρω, τα ζώα ποτέ δεν φταίνε.
0: Έτσι, ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι έχεις και ευθύνη όταν σε ένα χώρο τέλος πάντων μαζεύεις αδέσποτα και τους δίνεις τροφή και τα λοιπά και νερό, καλά κάνεις. Δεν λέω, πώς θα το πω, δεν κάνεις κακό, καλό κάνεις. αλλά δεν καταλαβαίνουν και την, και
1: κοιτάξτε,
0: την,
1: και την ευθύνη. Εντάξει, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να μαζευτούν όσα μαζευτούν, να στηρωθούν και να πάρουν και φάρμακο για, το, για, για τα παράσιτα.
0: Προφανώς δεν λέμε να θανατωθούν.
1: Αλλά τα... πρέπει να ξαναπάνε στον χώρο. Δεν υπάρχει πουθενά καταφύγιο και, και να υπάρχει καταφύγιο είναι για ένα μήνα, 40 μέρες. Δεν γίνεται να το κλείσει ένα ζώο μέσα σε ένα κλουβί και να το έχει όλη τη ζωή.
0: Βέβαια.
1: Όσο ζήσει.
0: Ναι. Άρα,
1: εκ
0: λοιπόν,
1: του νόμου αυτό, έτσι.
0: Εκ του νόμου, βέβαια. Νόμου. Δεν μπορεί να γίνει, ναι. Άρα λοιπόν τώρα.
1: Αλλά για, καταφύγια για γάτες δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ανά την Ελλάδα.
0: Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι κατά κύριο λόγο οι γάτες, από ό,τι κατάλαβα, που τριγυρνάνε γύρω-γύρω από το σχολείο. Ακούστε, και μπαίνουν και βγαίνουν. Μπαίνουν και βγαίνουν άνετα.
1: Για να καταπολεμούνται στον προάλλιο χώρο, όταν ξαναφύγουν από εκεί και πάνε κάπου αλλού και γυρίσουν, πάλι θα φέρουν, μεταφέρουν.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ μπορεί να πάω στο χωράφι και να μεταφέρω στο σπίτι μου ξύλους. Και μου έχει συμβεί αυτό.
0: Επομένως, κύριε Κόκορη, η λύση είναι να μεταφερθούν τελικά τα παιδιά σε άλλο σχολείο. Βέβαια δεν είναι ακροδιοκτητά σα.
1: Αυτή δεν είναι η λύση. Πρέπει να καταπολεμούνται οι ψήλοι να πάνε κανονικά. Τα παιδιά στο σχολείο τους.
0: Ναι, αλλά άμα δεν μπορεί να καταπολεμηθεί.
1: Θα βρεθεί. Δεν υπά... Σε όλα υπάρχει λύση. Ο Μεταφαλήξατος είπε ότι δεν γίνεται, κόβεται.
0: Άρα λοιπόν τώρα και για να κλείσουμε, θα γίνουν ανάλογοι καθαρισμοί, απολυμάνσεις, ραντίσματα κτλ. Στους χώρους γύρω από το σχολείο.
1: Και γύρω από το σχολείο.
0: Έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μέχρι να διαπιστωθεί τι μέλη γενέστε και αν έχουμε λύσει το πρόβλημα, το σχολείο κλείνει προφανώς. Ναι. Δεν μπορεί να είναι ανοιχτό.
1: Σήμερα, αύριο θα κάνουν στο κοινοτικό γραφείο εδώ πέρα μάθημα και στο θεματικό κέντρο. Για αύριο.
0: Για αύριο.
1: Από Δευτέρα ελπίζουμε να είναι όλα εντάξει.
0: Κύριε Κόκορη, ευχαριστώ πολύ.
1: Άστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και με τον... με τον κύριο Κώστα Κόκορη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αδέσποτων ζώων, ζώων συντροφιάς και τα λοιπά. Για την υπόθεση εκεί με το σχολείο του Αγίου Λέοντα. Ωραίοτατα. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο, σε λίγα λεπτά.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
0: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Εδώ είμαστε στο τελευταίο περίπου τέταρτο και της σημερινής μας εκπομπής στον Στίγμα. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Επαναλαμβάνω και ξαναλέω για όσους δεν πρόλαβαν, δεν άκουσαν, δεν ξέρω. Λοιπόν, ότι πάλι εντοπίστηκαν ψήλοι στο δημοτικό σχολείο εκεί της ορεινής ζώνης του Αγίου Λέοντα, εν πάση περιπτώσει. Παρά τις επανειλημμένες απολυμάνσεις, καθαρισμούς, απεντομώσεις, πιστοποιητικά έτσι όπως μας είπαν υπεύθυνοι από τον Δήμο, σήμερα ξανά πρόβλημα, πάλι ψήλοι, τρία παιδάκια από ό,τι μας είπαν τσιμπήθηκαν από ψήλους. Ακούσαμε την άποψη του κυρίου Κατσίμπελη, του προϊσταμένου της Πρωτοβάθμιας και από πλευράς Δήμου του αντιδημάρχου του κυρίου Κόκορη. Να μιλήσουμε τώρα και με ένα γονέα, έτσι, του σχολείου, να δούμε και οι άνθρωποι αυτοί πώς βλέπουν το πρόβλημα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Δέσποινα Καραμπίλα, εκεί που είναι και μέλος και εκεί του συλλόγου των γονέων του σχολείου. Καλημέρα σας, κυρία Καραμπίλα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Βέβαια, καλή μέρα δεν είναι, αλλά θέλω να πω.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Για πείτε μου τι ακριβώς συνέβη σήμερα.
1: Ενημερωθήκαμε από το σχολείο με ένα μήνυμα ότι υπάρχουν ψήλοι. Έχουν απομακρύνει τα παιδιά από το σχολείο, τα έχουν φέρει στο πληρωματικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Η πρώτη ενημέρωση είχε γίνει από την ημέρα της διακίνησης.
0: Ναι,
1: έγινε δημοσίευμα εκεί. Ήρθαμε τώρα στο σχολείο, έχουν έρθει από τη δημοτική αρχή, έχει έρθει ο πρόεδρος του χωριού και τα σχετικά. Αρχίσαμε να τους λέμε ότι το πρόβλημα δεν εξαλείφθηκε από τη στιγμή που γίνανε η απεντόμωση και έπρεπε να το ξαναελέγξουν. Μας είπαν ότι το σχολείο είναι και να μπουν τα παιδιά μέσα. Μπήκαν τα παιδιά, από την πρώτη μέρα που μπήκαν τα παιδιά αρχίσαν τα παράπονα στα παιδιά ότι υπάρχουν ψήλοι, μαμά ήρθε πάνω μου ψήλος, μαμά τον τάδε τον τσίμπησε ψήλος, ενημερώναμε το σχολείο, μας λέγανε δεν είδαμε τίποτα και σήμερα φτάσαμε στο αποκορύφωμα που απομακρύνουν τα παιδιά πάλι από το σχολείο.
0: Α, μισό λεπτό. Είχαμε. Τώρα, μισό λεπτό. Μου λέτε δηλαδή το σχολείο εκ νέου άρχισε να λειτουργεί από τη Δευτέρα, δεν είναι έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Ωραία, από πριν τρεις μέρες. Και
1: ναι.
0: Από την πρώτη μέρα υπήρχαν παιδιά που λέγανε
1: ναι,
0: εντοπίζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και εσείς ενημερώσατε τη διεύθυνση και τα λοιπά?
1: Ποιο ναι, είναι? Απλά στο σχολείο οι δασκάλες δεν είχαν εντοπίσει τίποτα, άρα δεν μπορούσαν προφανώς να βασιστούν πάνω
0: ναι.
1: στα παιδιά για να είναι στο 100% σίγουρο.
0: Αλλά παραπονιόντουσαν τα παιδιά.
1: Ναι, εχθές προσωπικά εμένα το δικό μου το παιδί μου είπε: μαμά, ήρθαν δύο ψήλια πάνω μου. Του λέω: Διονύση μου, είσαι σίγουρη, μαμά, ναι, τους είδα, ήταν πάνω μου. Μέχρι και έβαλα το παιδί μου να μου περιγράψει για να ξέρω ότι το παιδί λέει την αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Τι είδε. Και σήμερα που ήρθαμε εδώ στο σχολείο, τώρα που έχουν έρθει και από τη δημοτική αρχή και αυτά, το πρόβλημα που μας είπε ο Δήμαρχος ότι υπάρχει
0: ναι.
1: είναι τα αδέσποτα.
0: Είναι τα αδέσποτα γύρω στην περιοχή.
1: Και μας έρθει στο μπαλάκι, ναι βέβαια, και ότι τα ταΐζουμε τα αδέσποτα. Και του λέω συγγνώμη, τα αδέσποτα ποιανού δουλειά είναι, δικιά μας ή δικιά σας? Και άρχισε με αντιπαράθεση ότι προσπαθούμε να τράβηξουμε τις εντυπώσεις, επειδή ήταν η κάμερα, ας πούμε, και είχαμε έγνοια να πούμε την κάμερα. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας.
0: Είναι σήμερα πόσα παιδιά παραπονέθηκαν ότι τσιμπήθηκαν, δεν ξέρω, τσιμπήθηκαν?
1: Δεν είδα. Έχω εικόνα να σας πω την αλήθεια μου για σήμερα, αλλά εχθές σας λέω πάνω στο παιδί μου προσωπικά ήταν δύο ψήλοι.
0: Ναι, και από τη Δευτέρα είπατε υπήρχαν παράπονα.
1: Υπήρχαν παιδιά που παραπονιόντουσαν ναι. ότι υπάρχουν ψήλοι.
0: Από ό,τι γνωρίζω, οι γονείς όταν είχε ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των καθαρισμών, απολυμάνσεων και τα λοιπά, ζήτησαν να μην ανοίξει το σχολείο, να συνεχιστούν αυτές οι ενέργειες εν πάση περιπτώσει, φοβούμενοι ότι το πρόβλημα δεν έχει τελειώσει.
1: Ακριβώς.
0: Συνεχίστηκαν λοιπόν οι απολυμάνσεις και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και στην Κυριακή πριν ανοίξει το σχολείο γίνεται και καθαρισμός του χώρου λόγω των πολλών φαρμάκων για να είμαστε σίγουροι για τα παιδιά, γιατί ήταν
0: βέβαια.
1: Και ένα κομμάτι που επιμέναμε
0: ναι.
1: ότι με τόσα φάρμακα πώς θα μπουν τα παιδιά
0: προφανώς,
1: μέσα.
0: Προφανώς.
1: Και ήρθαν οι καθαρίστριες του σχολείου, καθαρίσαν τον εσωτερικό χώρο και ήρθε κάποιος, δεν ξέρω ακριβώς να σας ενημερώσω τι συνεργείο ήταν αυτό, και καθάρισε και τον έξω χώρο.
0: Εντάξει.
1: Του σχολείου λόγω φαρμάκων.
0: Καθαρίσανε λοιπόν το σχολείο ναι. ασφαλές και τα λοιπά. Μπήκανε τα παιδιά τη Δευτέρα και αρχίσανε τα παράπονα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Εσείς φαντάζομαι είστε κάτοικος εκεί του χωριού ή?
1: Είμαι του Κυλιωμένου.
0: Του Κυλιωμένου,
1: κοντά.
0: Εντάξει. Υπάρχουν όντως προβλήματα με εμφάνιση ψήλων λόγω αδέσποτων γενικότερα? Αφήνουμε τώρα το σχολείο. Γενικότερα ναι. στο χωριό, στην περιοχή εκεί πέρα, ή μόνο εντοπίζεται εκεί δίπλα στο σχολείο?
1: Με τους γονείς που μιλάμε δεν έχουν παραπονηθεί για κάποιο άλλο χώρο ότι έχουν εντοπίσει τέτοιο πρόβλημα. Το πρόβλημά μας από την αρχή είναι το σχολείο, όμως επειδή ενημέρωσε το Δήμο, έγινε και καθυστερημένη η ενέργεια. Δηλαδή οι ενέργειες γίνανε λίγες μέρες πριν να ανοίξουν τα σχολεία. Δηλαδή, δεν είχε γίνει ένας έλεγχος. Το χρονικό διάστημα που έπρεπε να ξέρουμε τα σχολεία είναι ασφαλή.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί ξεκινάει το μεγάλο το πρόβλημα. Άρα γίνανε και καθυστερημένοι οι ενέργειες.
0: Ναι. Είναι πολλά τα δέσποτα κίτρι γύρω από το σχολείο, για να καταλάβω.
1: Είναι κάποιες γάτες, λένε ότι είναι, οι άλλοι λένε ότι είναι τις έχει κάποιος, άλλοι λένε ότι είναι αδέσποτες, αυτό δεν μπορώ να σου ξέρω.
0: Όχι, αλλά υπάρχουν όμως, τις βλέπετε,
1: υπάρχουν
0: πολλές,
1: ναι,
0: μπαίνουν, βγαίνουν στο σχολείο κτλ.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι
1: στο πνευματικό κέντρο του
0: χωριού και κάνουν μάθημα. Προφανώς αυτή είναι μια
1: προσπάθεια. Δεν κάνουμε μάθημα, υπάρχει μια αναστάτωση απέναντι και στα παιδιά και σε εμάς, γιατί καταλαβαίνω ότι ανεβήκανε λίγο οι τόνοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρώτα θα πούμε τα παιδιά μας να φύγουμε. Τα παιδιά δεν συνεχίζουν το μάθημα σήμερα.
0: Ωραία. Πάει αυτό. Ωραία, δεν είναι. Σχήμα λόγου.
1: Ναι, ναι.
0: Το ζήτημα τώρα είναι το εξής. Εσείς ως γονείς,

0: πρόβλημα δεν θα λυθεί και πρέπει να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο. Ενδεχομένως.
1: Αυτή τη στιγμή τα παιδιά ήδη θα μεταφερθούν, δεν μπαίνουν στο σχολείο έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Θα διατεθούν δύο διαφορετικοί χώροι για να κάνουν μάθημα το παιδί. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσει το σχολείο, εμείς θέλουμε να είναι ασφαλής ο χώρος για τα παιδιά.
0: Προφανές, εντάξει. Προφανώς. Αλλά αν. Δεν ξέρω. Έχετε ανησυχία και. Γιατί θα είναι εύλογο να έχετε ανησυχία. Σου λέει μία φορά έγινε, ξαναέγινε.
1: Αυτό ζητάμε. Αυτή τη στιγμή ζητάμε να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει για να είναι ασφαλές το σχολείο για τα παιδιά. Εάν εμείς εντοπίσουμε ότι το σχολείο δεν είναι ασφαλές, προφανώς εγώ, σαν γονέας τουλάχιστον, δεν θα επιτρέψω στο παιδί μου να πάει σχολείο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι αυτό το πιστεύουν και άλλοι από
1: αυτό
0: γονείς.
1: Θέλω να πιστεύω, γιατί δεν μιλάμε για κάτι αστείο. Είναι θέμα υγείας, είναι υγιεινής, δεν είναι.
0: Ναι, γιατί.
1: Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν αυτά τα έντομα, ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα.
0: Εννοείται ότι υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, κυρία Καραμπίλα, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε για να κλείσουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε το χώρο και το χρόνο να πούμε το πρόβλημά μας.
0: Μάλιστα. Και ελπίζουμε να λυθεί.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Το συντομότερο δηλαδή να λυθεί.
1: Να είστε καλά.
0: Και να λυθεί οριστικά. Και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σήμερα.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, μιλήσαμε και με γονέα εκεί του σχολείου, μέλος του συλλόγου, την κυρία Δέσποινα Καραμπίλα. Οι γονείς προφανέστατα και ανησυχούν για τα παιδιά, και πώς να μην ανησυχούν. Ζητούν ένα ασφαλές το σχολείο για να ξαναμπούν τα παιδιά στο σχολείο. Ζητούν το αυτονόητο δηλαδή, όχι κάτι άλλο.

Λοιπόν, από σήμερα Πέμπτη, έτσι αφού πλησιάζουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής, να σας ενημερώσω ότι έχουμε νέες ταινίες τόσο στον κινηματογράφο Φόσκολος όσο και στον θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Καταρχάς έχουμε την παιδική ταινία «Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας». Ο Σον το πρόβατο προσπαθεί να φτιάξει με κάποια επιστημονικά πειράματα ένα χωράφι με κολοκύθες, το οποίο το κατέστρεψε ένας αδέξιος αγρότης, σε πάση περιπτώσει. Αλλά εμφανίζεται ένα άγριο θηρίο και εκεί ξεκινάει όλη η δράση. Μια υπέροχη οικογενειακή παιδική φυσικά ταινία κινουμένων σχεδίων, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, «Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας», καθημερινά 6 το απόγευμα στον κινηματογράφο Φόσκολος, 8 το απόγευμα στον θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου.

του Brand Pitt στην καρδιά του κτίνους. Λέγεται η ταινία. Στην σκηνοθεσία David Ayer. Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ο Brand Pitt, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, και ο σκύλος του, σκύλος μάχης με το όνομα Όντιν, ένα υπέροχο ποιμενικό, βρίσκονται εγκαταλειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης στην Αλάσκα και αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στη φύση. Μια ταινία με αγωνία και μια ταινία που εξερευνά βέβαια και τον πολύ βαθύ δεσμό μεταξύ ενός ανθρώπου και του καλύτερου του φίλου, που δεν είναι άλλος από τον σκύλο. Από τον καταξιωμένο σκηνοθέτη David Ayer, λοιπόν, η ταινία Στην καρδιά του κτίνους, στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 10 και στον θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας στις 9.30 κάθε βράδυ, εκτός Σαββάτου, όπου θα προβληθεί η ταινία στις 11. Και έχουμε και την ταινία Λογική και Ευαισθησία με Daisy Edgar Jones, με Esme Great Miles σε σκηνοθεσία Georgia Oakley. Είναι η νέα κινηματογραφική εκδοχή του έργου, του εμβληματικού αυτού έργου της Jane Austen, Λογική και Ευαισθησία. Μια αγωητευτική ιστορία αγάπης και αδελφικής σχέσης. Και αυτή η ταινία θα προβάλλεται κάθε απόγευμα, 8 παρατέταρτο, στον κινηματογράφο Φόσκολος.

Και σήμερα μαζί μας ήταν η εταιρεία Μπράτης με το μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, όλα εκεί συγκεντρωμένα. Και λευκά είδη και υφάσματα και σεντόνια και τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως, που είναι αυτά της Elite Strom, για να ξεκουράζετε το σώμα σας. Δάπεδα, φωτιστικά, τα μοναδικά επίπλα του Sofa Company και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο, πάρα πολλά είδη. Οι τιμές είναι εξαιρετικές και άκρως ικανοποιητικές, οι προσφορές είναι καθημερινές. Εάν θέλετε τα φημισμένα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος, τα διαθέτει η εταιρεία Μπράτης στην πόλη, στο κατάστημα Μπράτης Φωσκόλου 19. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα Λεβάντε Φέρης. Αγοράζουμε το εισιτήριό μας ηλεκτρονικά επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα levanteferis.com. Εκεί ενημερωνόμαστε για τα δρομολόγια και τις ώρες, και από εκεί αγοράζουμε το εισιτήριο με μια πάρα πολύ εύκολη, γρήγορη, απλή διαδικασία, χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα. 5 δρομολόγια εκτελεί η εταιρεία αυτή την περίοδο και μέχρι τα τέλη του μήνα. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο έρχεται άμεσα στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου, δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, ούτε και χρειάζεται καν να το εκτυπώσετε. Κλείνοντας, θα θυμίσω εγώ τα δρομολόγια και τις ώρες. Είναι από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο το πρωί, 12 και τέταρτο, 3 και τέταρτο μεσημέρι, 5 και τέταρτο, 9 και μισή το βράδυ. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5 και μισή τα ξημερώματα, 10 το πρωί, 1 το μεσημέρι, 3 και τέταρτο και 7 και μισή το απόγευμα. Αυτά για σήμερα. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, αύριο Παρασκευή, στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, όπως πάντα εκεί γύρω στις 10 το πρωί. Να προσέχετε, να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια όλοι.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πολύτιμα.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, στην καρδιά του κτίνους. Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων και ένας σκύλος μάχης βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας, στην καρδιά του κτίνους. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Stigma Radio.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Μευγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Μευγάλ Φρουτομάνιαξ 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών, μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: rock and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Father will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. «Λογική και Ευαισθησία», έρωτας, διαπλοκή, αντρική καταπίεση, οι θεσμοί του 19ου αιώνα, το πάθος και όλα αυτό ως μια ιστορία που θέλει οι ηρωίδες να μοιάζουν σαν να υπάρχουν σήμερα, χωρίς να μεταφέρει την πλοκή στη σύγχρονη εποχή. Λογική και Ευαισθησία. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950 25-798.
4: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
1: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες. Ο Σον, το πρόβατο προσπαθεί να το φτιάξει με επιστημονικά πειράματα καλά. Όλα όμως τραβώνουν όταν από το δάσος εμφανίζεται ένα άγριο θηρίο. Όχι, δεν θα κάνετε μπου, θα κάνετε μπουχαχα.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Stigma Radio. Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Stigma Radio. This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, στην καρδιά του κτίνους. Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων και ένας σκύλος μάχης βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας, στην καρδιά του κτίνους. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια.
9: Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
11: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14+4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
3: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. «Λογική και Ευαισθησία», έρωτας, διαπλοκή, αντρική καταπίεση, οι θεσμοί του 19ου αιώνα, το πάθος και όλα αυτό ως μια ιστορία που θέλει οι ηρωίδες να μοιάζουν σαν να υπάρχουν σήμερα, χωρίς να μεταφέρει την πλοκή στη σύγχρονη εποχή. Λογική και Ευαισθησία. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια.
1: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
2: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
0: Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
3: Υπάρχει ένα δράμα.
4: Έχω ακούσει αδικίες και αδικίες, αλλά όχι κατά κυβερνήσεων. Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα?
3: Και εγώ έχω μια ευαισθησία στις αδικίες.
4: Ειδικά σε κυβερνήσεις.
3: Με πνίγουν πια οι αδικίες τους.
4: Ναι.
3: Κατά το ευαισθησία.
4: Ευαισθησίες.
3: Ναι, αδικίες. Οπότε.
4: Με πιάνουν, δεν με πνίγουν.
3: Τι σημασία έχει?
4: Άμα το λες όλο του τραγούδια το καταλάβουμε.
3: Δεν το πάω όλο, έβαλα αδικίες. Άρα το διέλυσα με το καλημέρα.
4: Ναι.
3: Άλλαξε και
4: ναι, μην με κοιτάς να περιμένεις να το καταλάβω.
3: Όχι, γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν έλεγα σωστά. Και λέω θα με διορθώσει. Έλα, δεν άργησε. Τίποτα, κύριε Κοπάκη αυτό.
4: Εγώ φταίω.
3: Εσένα
4: δεν νογάει εκεί πέρα να καταλάβεις ότι τα αλλάζουμε λίγο, όχι πολύ. Για να καταλάβει ο άλλος.
3: Τα ανέτρεψα, ριζικά όλα.
4: Μπράβο. Είσαι της ανατροπής, δεν ξεκίνησε το φεστιβάλ.
3: Μπράβο. Ναι, αυτό ακριβώς. Και πήγα χθες πρώτη μέρα, θα τα πούμε.
4: Ναι, μην χάσουμε.
3: Δεν κατάλαβα.
4: Λοιπόν, συγγνώμη, δεν είναι ηλιούπολη. Έχω και εγώ κεκτημένη ταχύτητα στην δράση.
3: Ναι.
4: Θα μας πει για ηλιούπολη.
3: Όχι.
4: Εντάξει, αυτό είναι πιο οικουμενικό. Όχι ότι ηλιούπολη δεν είναι. Αλλά...
3: η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που το λέει τις τελευταίες μέρες ότι αδικείται το τεράστιο έργο που έχει αυτή η κυβέρνηση.
4: Δεν το πουλάνε καλά προς τα έξω.
3: Και αδικείται από την αλαζονία της κυβέρνησης όμως.
4: Κάποιον
3: δηλαδή δεν είναι έχω κάνει ένα έργο, δεν μου το αναγνωρίζετε. Έχω κάνει ένα έργο και επιτελείς του έργου το χαντακώνουν. Ευρέσθετα.
4: Βρες καλό τηλεπλασιέ. Δεν σου φταίει κανείς που μου βάζεις αυτόν που έπαιρνε φράγκα από τα νονογυλέκα.
3: Μα όταν τον έξω αυτά τα χρόνια.
4: Αυτός
3: όταν...
4: μόνο αν είναι να βγάλει καλά φράγκα θα το πουλήσει καλά.
3: Μα
4: άμα τον έχεις εκεί με 360.
3: Κάθε μέρα βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτόν αναφέρεται.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι όλο αδιευκρίνιστο κι αυτό. Αν γίνει πιο διευκρινισμένο.
3: Δεν θα γίνει.
4: Ο άνθρωπος θα το παλέψει αλλιώς, θα υδρώσει τη φανέλα. Στο αδιευκρίνιστο.
3: Και αν κάνει κακό πια ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναγνωρίζουν ότι τους κάνει κακό μάλλον όλα αυτά που λέει. Ναι, τι θα πει, υπάρχει, είναι υπουργός, υπάρχει πρωθυπουργός που τον διόρισε να πάει να του πει. Πιο πέρα.
4: Μα είπε χθες ότι δεν αφορά εμένα, δεν με αγγίζει αυτό. Έτσι που άδωνες.
3: Άρα. Ξέρει πολύ καλά.
4: Τελείωσε.
3: Και εγώ πιστεύω δεν αφορά αυτόν, γιατί δεν υπάρχουν ντοκουμέντα.
5: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Γιατί έλα με 300, δηλαδή. Κάντε ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα σε καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
6: Έτσι ο Μητσοτάκη
5: σου αυξημειώνει του όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει κάπου πάνω. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
3: Έτσι λένε.
5: Παντού. Αυτά τα λέτε στα παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή. Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Που κάνουμε αυτή την περίοδο, ειλικρινά σας το λέω, ό,τι και να λένε για το εσύ, έχουμε το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Αυτά τα λέτε στα παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή. 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμπιδέκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος!
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
5: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
5: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι. Σάγα! Σκασμός!
3: Γιατί δεν είναι υπέρ της κυβέρνησης όλα αυτά? Εμένα αυτό... μου αρέσουν πάρα πολύ.
4: Γιατί είναι αλαζονία
3: και τα ποσάρουμε όσο μπορούμε εμείς εδώ κάθε μέρα
4: δεν
3: τα ακούμε.
4: Αυτό γιατί είναι αλαζονία και δεν είναι γεγονός? Αφού είναι γεγονός.
3: Γεγονός. Η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
4: Ναι.
3: Κάντε, βγάλτε τους σκασμό όλοι και δεν θα τολμάει να σκεφτεί κανείς να αμφισβητήσει.
4: Και αυτός που το λέει είναι ο αλαζόν.
3: Όχι.
4: Απλά επειδή το σημειώνει.
3: Ναι.
4: Το σημειώνει. Καταγραφεί κανένα άνθρωπο.
3: Κατά τη γνώμη μου.
4: Ηθογραφία.
3: Με μετριοπάθεια το σημειώνει.
4: Ναι, μπορούσε και καλύτερα.
3: Θα μπορούσε να κόψει τα σκαμπίλια.
4: Αλλά υπάρχει και ένα ταβάνι, ρε παιδί μου. Τώρα εκεί σου λέει, μην προκαλέσουμε, δεν έχουμε και χούντα. Δυστυχώς. Θα λέγε δηλαδή, μέσα του.
3: Υπάρχει μια αγωνία στην Ελλάδα λόγω και τη χούντα.
4: Χαϊδεύοντα το πουλί από κάτω.
3: Ναι.
4: Τη
3: χούντα. Υπάρχει μια αγωνία σε όλους τους Έλληνες λόγω και τη παγκόσμια αγωνία ανησυχία που θα πάει η πετρέλαια. Έρχεται ένα χειμώνα δύσκολο.
4: Ναι, αλλά έχουμε σοβαρούς.
3: Υπάρχει ακρίβεια που καλπάζει έτσι κι αλλιώς πριν το δύσκολο χειμώνα.
4: Τι
3: γιατί είναι οι Χούθοι που λέει άλλοι, είναι η Ουκρανία, είναι τα ενεργειακά, είναι τα παγκόσμια, είναι. Υπάρχουν τα ενίκια που είναι στο Θεό.
4: Χρόνια τώρα.
3: Χρόνια τώρα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ναι.
4: Η βενζίνη στα μοσχάρια και τα φρούτα.
3: Ναι, ναι, αυτό ζούπα, ακρίβεια.
4: Ναι.
3: Και η υγεία, η παιδεία είναι στην κατάσταση που ξέρουμε. Δηλαδή η δημόσια παιδεία και χρειάζεται 2-3 μισθούς για φροντιστήρια, δεν το συζητάμε.
4: Δεν βγαίνει
3: και
4: τα σχολεία,
3: σε όλα αυτά, ναι. Και βγαίνει σε όλο αυτό το περιβάλλον ένας να πει ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και μην μιλάει κανείς και δεν θα κάνετε κριτική και να μας δοξάρετε και όλες οι χώρες λένε μπράβο στην Ελλάδα τυχεροί.
4: Το θέμα αυτό δεν είναι αυτός που βγαίνει. Το θέμα είναι ότι κάποιοι τον αντιμετωπίζουν σοβαρά και δεν τον έχουν σαν ένα σούργελο και ότι φέρει τον περίγελο να γελάσουν. Φέρει τον εδώ λίγο να γελάσουμε, να κάνουμε χάζη στην εκπομπή.
3: Μιλάει,
4: πάει και του αντιμετωπίζουν δημοσιογράφοι σοβαρά και τον κοιτάνε σαν το τεμ. Αντί να έχει δεύτερη ερώτηση και τρίτη ερώτηση και να του λέτε. Λέτε, κύριε. Κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο είστε Υπουργέ, δεν καταλαβαίνω.
3: Δεν κατάλαβα.
4: Ναι, και κάθονται και το κοιτάνε και λένε.
3: Δεν έχει αναμορφωθεί η υγεία.
4: Ναι, έχει. Για αναμορφωτήριο είναι.
3: Υγεία.
4: Υγεία. Ναι, υγεία και αυτοί που την διηγούν. Όταν ακούς ότι και ο οικονόμου πετάει ειρωνίες, ο οικονόμου είναι πιο άδωνης από τον Άδωνη.
3: Σου λέω πια δεν είναι έτσι. Οι δημοσιογράφοι.
4: Και Βούλγαροι έξαλλοι το πρωί.
3: Έγινε ένα χαμό χθε στο ραδιόφωνο του Μέγκα. Έγινε ένα μακελιό με τον Άδωνη. Γιατί ανέδειξε το Μέγκα και αναδεικνύει το Μέγκα πολύ συστηματικά. Τον Άδωνη
4: στο σπίτι τον έχει πάει.
3: Ναι. Ότι η κάτι εγγένεια που πήγε στα νότια προάστια μιας κλινικής όλων αυτών των...
4: Τι είναι, της ομορφιάς και αυτά.
3: Μπράβο, που υπάρχει ένας όρος, δεν τον βρίσκω τώρα, όπως λέγεται.
4: Ευεξίας, τι είναι.
3: Ναι, ας βάλουμε αυτό, κάτι τέτοιες κλινικές.
4: Wellness.
3: Ότι μέσα εκεί κάνει και...
4: Πλασμαφαίρεση.
3: Πλασμαφαίρεση με κάποιο τρόπο, δεν το λέει βέβαια η κλινική έτσι, το περιγράφει αλλιώς. Και λένε στον Υπουργό γιατί πήγε σε αυτή την κλινική, τσαντίστηκε και ο Άδωνης. Όχι, δεν είναι έτσι. Η κλινική έβγαλε μια ανακοίνωση και εμείς δεν κάνουμε μια γενική ανακοίνωση με σεβασμό στον ασθενή που έρχεται εδώ κτλ.
4: Φαντάζομαι και στο Κολωνάκι με σεβασμό στον ασθενή λέγανε.
3: Ναι, φάνηκε ο
4: Λουκάκη.
3: Είπε στην άλλη εποχή νεύτη.
4: Τι λέγανε.
3: Πόσο, δηλαδή νεύτη. Εσύ έχει πει ποτέ νεύτη.
4: Όχι, όχι, το λέγαμε στο σχολείο.
3: Υπήρχε το φάρμακο.
4: Έχει νεύτη αυτό που έτρεχε γρήγορα, το λέγαμε. Τι έχει.
3: Άλλη χρήση είχε ο νεύτη. Έμπαινε κάπου αλλού και έτρεχε.
4: Τώρα που μπήκε. Πόσιμο
3: ήταν. Τώρα ήταν πόσιμο.
4: Πόσιμο.
3: Ναι, όχι πόσιμο. Μπόσικα είναι άλλο λέξη. Πόσιμο με πει.
4: Πόσιμο.
3: Πόσιμο.
4: Όχι ποπόσιμο. Ερχόταν. Το μαγείευα γύρω-γύρω.
3: Μπράβο, γιατί με τον Μπό τι θα έλεγε.
4: Δεν έβγαινε.
3: Μπόμπο Φουγκαράκη. Δεν γινόταν.
4: Έχει δώσει και αυτό δικαιώματα. Τόσε τρύπε.
3: Ποπόσιμο. Οπότε αυτό. Αυτό το στρίμωξαν αρκετά, Χασαπόπουλος και Βούλγαροι, και τσαντίστηκε εκεί, τους έλεγε διάφορα. Γενικώς στριμώχνεται, γιατί είναι ανοιχτός ως υπουργός και είναι ένα σύστημα υγείας.
4: Καλά, δεν είναι αυτός ανοιχτός και ευάλωτος, είναι και μια κυβέρνηση που είναι ευάλωτη σε ένα. Φαίνεται
3: και
4: ότι και εδώ
3: παραπάνω.
4: Μια συγκάλυψη πάλι επιχειρείται.
3: Προφανώς.
4: Γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται μια μέρα όταν ο Πατούλης είναι πρόεδρος, την άλλη μέρα δεν είναι πρόεδρος, στα site.
3: Και γενικώς.
4: Φαίνεται ότι πάνε λίγο να προστατεύσουν τον Πατούλη, λίγο τις βρωμιές τους.
3: Γιατί όλες
4: τις
3: ενημερωμένες
4: που είναι ο μέτοχος ο ένας, που είναι μέτοχος ο άλλος, ο πιο μηχάνημα κτλ.
3: Και γενικώς, όταν υπάρχει ένα σύστημα υγείας στα νοσοκομεία, που είναι καθαρή η διαδικασία το τι συμβαίνει εκεί μέσα, και όταν έχεις παρανοσοκομεία, παρακλινικές, σε διαμερίσματα, σε υπόστεγα, σε υπόγεια, σε ρετυρέ, προφανώς θα τύχουν και στραβές.
4: Με σκιτζίδες μέσα και
3: τέτοια. Ναι, απαταιώνες.
4: Όταν, και όταν έχεις διώξει όλα είναι κέρδος.
3: Όταν όλα είναι κέρδος.
4: Ναι.
3: Ακόμη και το αν θα ζήσεις, πώς θα ζήσεις, τι αίμα θα σου βάλουν, με τι εργαλεία θα σου βάλουν αυτό το αίμα, θα το βγάλουν, θα το καθαρίσουν και όλα αυτά. Προφανώς όταν όλα είναι κέρδος, θα πεθάνουν και άνθρωποι. Σε διάφορες, είτε στραβή. Στα τρένα όπου μπαίνουν, είτε στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, είτε οπουδήποτε. Τι κοινωνία θέλουμε, τέτοια? Θα έχουμε ό,τι έλεγχο και να κάνει το κράτος, όσους ελεκτικούς μηχανισμούς, να βάλει ο ίσα καρτελάκια στις πόρτες, θα υπάρχουν πάντα λαμόγια, γιατί αυτό το σύστημα είναι φτιαγμένο για λαμόγια.
4: Δεν έχει να κάνει αυτό. Όσοι έλεγχοι έγινε, όντως. Όταν υπάρχει σαν λογική, σαν νόρμα, ότι πουλάμε ό,τι παπαριά βρούμε στην τηλεόραση.
3: Μ' αρέσει πριν που δεν την είπε τη λέξη.
4: Το είπα τώρα.
3: Ναι.
4: Δεν το άκουσα.
3: Ναι. Για βάλε το repeat.
4: Ναι, ναι.
3: Το rewind, ποιο ήταν αυτό.
4: Και πουλάνε για την ευεξία. Γιατί να σου φτιάξει τη μέση των ανογιλέκων. Την καράφλα το ένα, το στομάχι το άλλο. Και αυτό είναι κουλτούρα.
3: Ναι, εγώ με το τελοπόν έχω βρει για τριά.
4: Και καλά έχει κάνει, ναι. Και όταν αυτό έχει γίνει. Προφανώς αυτά φτιάχνουν ένα κλίμα και μια κουλτούρα και μια αισθητική που θα γίνει ιατρείο. Η ίδια απατεωνία που μοιάζει κίνδυνο στην τηλεόραση. Ο Παϊτέρης ακόμα έτρεχε, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
3: Το θυμάμαι. Ναι, ναι. Το Βελόπουλο, τα φάρμακα
4: του.
3: Το στομαχικό.
4: Το στομαχικό.
3: Το εντερικό. Ένα
4: από τα δύο τον είχε πάει.
3: Ότι είναι διαφορετικά αυτά.
4: Ναι.
3: Είναι άλλο το. Είναι άλλο το άλλο ένα χάπι ήταν.
4: Άλλο πιάνει το ένα, άλλο πιάνει το άλλο.
3: Ένα χάπι και είχε 15 ονόματα.
4: Ήδη το στομάχι.
3: Άλλο βασιλιά Ισπανία ήταν.
4: Είχε ίδιο. Η άλλη φωτογραφία απ' έξω.
3: Άλλη φωτογραφία.
4: Το ένα έχει το κολάντερο, το άλλο έχει το στομάχι.
3: Συσκευασίε διαφορετικά, αλλά ένα χάπι ήταν αυτό.
4: Ναι, τίποτα. Εκτό και αν είχε, είναι δάχτυλο τη Λατινοπούλου. Που ήταν Αιγύπτο. Πάρα πάντα τώρα εκεί.
3: Έχω εγώ να σου δώσω ένα ωραίο.
4: Γιατί είχε γίνει το σκηνικό με τη Μάντζ τότε. Ξέρει τι
3: Μάντζ. Ναι, το χαλί.
4: Με το χαλί. Και σου λέω όχι αυτόν, θα μα τη φέρει κάποτε.
3: Μια που ήρθαμε εκεί λοιπόν. Όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα γιατί δεν υπάρχει σωστή κυβέρνηση. Το καταλαβαίνει.
4: Σύμφωνα με ποιον. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι είναι σωστή. Ο Άδωνης λέει ότι είναι η πιο σωστή και η πιο καλή.
3: Η Ντόρα λέει ότι κάνει τεράστιες προσπάθειες.
4: Και ότι έχει κάποια.
3: Δεν είναι σωστή κυβέρνηση.
6: Ποιο σύστημα υποβοηθά την προβολή του
7: κάθε
6: και ποιο είναι το όφελος.
7: Κάθε φορά 19, 23 και τώρα ξανά βλέπουμε στο ίδιο έργο θεατές υποκομματίδια που έχουν παρυφές στο Μαξίμου, δεν λέω για τον συγκεκριμένο κύριο, γενικά τα λέω, να πουσάρονται από το σύστημα. Αυτό είναι καταφανές. Υπάρχουν και άλλα κόμματα εκτός Βουλής. Υπάρχει το ΜΕΡΑ25, υπάρχουν και άλλα κόμματα. Έτσι το κίνημα 21, υπάρχουν πολλοί. Γιατί δεν τους παρουσιάζουν αυτούς και παρουσιάζουν μονόπατα μόνο κάποιους. Άρα κάποιους ωφελούν. Το ποιους ωφελούν, δείτε τα ποστά και καταλάβετε. Τρέμουν την ελληνική λύση, μη συσπυρώσει το κοινωνικό, λαϊκό, πατριωτικό, κοινωνικό ιστό της χώρας. Θα τον ενώσουμε και θα κυβερνήσουμε.
3: Τότε θα είναι όλα ωραία.
4: Άντε ρε παιδί μου, σκεφτώ.
3: Και εγώ το περιμένω πώς και πώς. Και είναι μια ωραία κατάληξη της χώρας. Να τελειώσει κάπως έτσι, γιατί θα τελειώσει εκεί. Δεν...
4: Και αυτό τον ιστό να τον ενώσει ο Βελόπουλος.
3: Και Κολοκοτρώνη, δεν πάνε και όλοι. Τσάμπα, όλα τσάμπα.
4: Μη λες Κολοκοτρώνη, το απέναντι Λουκά. Πού είναι η Κολοκοτρώνη, η σύζυγο.
3: Α, είναι μετεψύγωση. Μήπως είχε πάει στο ιατρείο της Καρνεάδου και τη είχε βγάλει ότι είσαι μετεψύγωση. Γιατί έβγαζε μετεψυχώσεις. Εκείνο το μηχάνημα έβγαζε και πιανού με ψύχο είσαι.
4: Α, και να τη είπε είσαι ο Κολοκοτρώνης και το πίστευε. Σου λέει η επιστήμη, το λέω. Εγώ το λέω.
3: Η άλλη ήταν ο Έλβις Πρίσλι.
4: Γιατί δεν μπορεί να ήταν.
3: Η άλλη ήταν η βασίλισσα τη Ατλαντίδα.
4: Ποιο έχει δει τον Έλβις Πρίσλι ότι έχει πεθάνει.
3: Εγώ το είπα. Από το Μέμφις που είναι εκεί, ήρθε εδώ στην
4: Ελλάδα. Και πέτυχα και τη σύλληψη, να ξέρει τον αέρα. Δεν το θυμόμουν. Ήταν όντω 116 σύλληψη τη
3: Λοκάνη. Το
4: θυμάμαι. Όντω το πέτυχα.
3: 116.
4: Τα μετράω και εγώ. Έχουν μπει μέσα μου. Μπορεί.
3: Και το είπε όπω το είπα αυτή. 116.
4: 116.
3: 116.
4: Όχι.
3: Είναι το σωστό. Το είπε 116. Αυτή το είπε και σε 116.
4: 541.000.
3: Καθηγήτρια εκείνη. Μαθητή εσύ, μια χαρά όλοι. Ελληνόπουλα. Έλληνε.
4: Έλληνοι είμαστε.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν το ζούμαστε. Σωστό και αυτό. Έχουμε όμως Βελόπουλο, γιατί τώρα που θα γίνει κυβέρνηση.
4: Πότε είναι τώρα.
3: Τι τώρα, όταν γίνουν εκλογές.
4: Α, τώρα είναι να γίνει.
3: Όποτε γίνει.
4: Στα κοντά. Δεν είναι ότι θα το περιμένω.
3: Στα πίσω-πίσω.
4: Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω.
3: Όχι. Θα έρθει σύντομα. Θα τελειώσουν και τα φαντς.
7: Ένα κόμμα που έχουμε 11 βουλευτές. Που αποκαλύψαμε τα ονόματα των διευθύνων συμβούλων στα φαντς, που καταγγείλαμε ότι και πολιτικοί εμπλέκονται με ονόματα και στοιχεία μες στη Βουλή, που κάναμε τέτοιο αγώνα. Εμείς δεν περιμένουμε να ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον μας συμβαλιάζουμε τους υπόλοιπους, ειδικά με τα φαντς. Mm-hmm. Διότι στα φαντς την ευθύνη την έχει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς? Εγώ τους έκανα.
4: Η πρότασή σας ποια είναι τώρα?
7: Ψηφίστε ελληνική λύση για να τελειώσει το πρόβλημα των φαντς.
4: Πώς.
7: Για να γίνουμε κυβέρνηση, αυτό δεν ζητάμε συνέχεια.
3: Και τώρα ρωτάει ο δημοσιογράφος, πώς θα τελειώσουν τα φαντς? Γιατί τα φαντς είναι Ευρώπη, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και ο Τσίπρας που ήταν αριστερός και θα χορεύαν τα νταούλια, τα δέχτηκε, τα κατάπιε, έκανε και τους ηλεκτρονικούς για να μην έχουν ψυχολογικό όταν τους παίρνει το σπίτι, να μην βλέπει ποιος είναι. Τι θα κάνει κύριε Βελόπουλε, ρωτάει ο δημοσιογράφος, λέει ψηφίστε ελληνική λύση να το λύσουμε.
4: Α, με επιχειρήματα.
3: Με επιχειρήματα.
4: Ψηφίστε
3: την κοινωνία.
4: Όχι, έχει πρόγραμμα.
3: Φαντς δεν θα φύγουν. Κυβερνήσεις μπορεί να φύγουν, λαός μπορεί να φύγει, τα φαντς δεν θα φύγουν.
4: Ρε παιδί μου όμως τώρα, τι αύριο μας περιμένει. Τα φαντς θα εξαφανιστούν. Τα δηληστήρια.
3: Με, σύμφωνο
4: άλλος,
3: με τις επιλογές του σήμερα.
4: Ναι. Ο άλλος τα δηληστήρια θα τα κλείσει, τι θα κάνει. Θα πάρει τον πλούτο. Τι θα γίνει.
3: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.
4: Τι μας περιμένει, τι είναι το αύριο. Να βάλω το κονσερβοκούρι στο μουσκλιό.
3: Ποιος
4: να...
3: ξέρει αύριο τι λέει άλλο η Μαρινέλα εκεί.
4: Σήμερα!
3: Αυτό λέει. Ποιος ξέρει, ναι, αλλά λέει μετά, ποιος ξέρει αύριο.
4: Δεν το θυμάμαι τώρα, το σήμερα θυμόμαστε.
3: Το ίδιο τραγούδι είναι αυτό.
4: Το ξέρω, αλλά πού να.
3: Τον τίτλο θυμάμαι.
4: Όχι, θυμάμαι και ότι λέει σήμερα. Παράτησε με.
3: Αν ήταν αργυρό, θα το ξέρει όλο όμως.
4: Ξέρω εγώ αργυρό.
3: Δεν ξέρει.
4: Αυτό που μας είχε κάνει κλείσμα για τα Χριστούγεννα που φοβόμουν.
3: Ποιο ήθελα.
4: Μην ανοίξω. Με λαμπάκια στο Εστέλια. Φοβός να ανοίξει την πόρτα για τα κάλτα, μπει μέσα ο αργυρός και σε πληρώσει.
3: Η λέξη κλείσμα θα τη χρησιμοποιήσουμε σε λίγο.
4: Ναι, ήθελα το θεραπεία. Ήθελα το θεραπεία. Θα το
3: να,
4: πω.
3: Μπράβο, θέλω να μιλάω.
4: Συγγνώμη,
3: λίγο.
4: Επιστημονικά.
3: Επιστημονικά.
4: Ωραία, όχι κλείσμα, ναι, είναι λαϊκό.
3: Ναι, γιατί...
4: είναι λαϊκό. Ναι.
3: Όταν το λες κλείσμα, εισπράττεις μηδέν. Όταν το πεις υδατοθεραπεία, έρχονται 6.000 στο ταμείο.
4: Α, είναι καλά και αυτά.
3: Αυτό να προσέχει.
4: Δεν είναι η πλασμαφέρεις που κοστίζει, είναι και οι υδατοθεραπείες.
3: Βέβαια.
4: Αυτό το κάνω στο Βεζινάρελ που έχει πιεστικό καλό.
3: Όχι, γιατί. Θα ακούσουμε μετά.
4: Το αυτοκίνητο πώς το καθαρίζει το πριν και το βάζει και στην εξάτμιση αμπαλάκι.
3: Πριν πάμε σε αυτά.
4: Το ίδιο λέμε.
3: Θα πάμε στο βορείο, θα μείνουμε λίγο στην πολιτική ζωή του τόπου.
4: Από σοβαρό σε σοβαρό με πάει.
3: Τι να κάνουμε, αυτούς έχουμε.
4: Και από χουντέο σε χουντέο δεν έχουμε αφήσει ένα.
3: Αυτούς έχουμε. Ναι. Αυτούς, όλοι οι λαός μέχρι τώρα που έχουμε ακούσει. Αυτοί βγαίνουν, δεν βγαίνουν οι άλλοι.
4: Και αυτός δεν βλέπει αλαζονία.
3: Ε?
4: Ούτε αυτός βλέπει αλαζονία.
3: Γιατί βλέπεις εσύ.
4: Η Ντόρα.
3: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
4: Αυτό που λέει η Ντόρα λέει και ο Βορύδης.
3: Εσύ βλέπεις αλαζονία πάντως.
4: Όχι, καλέ.
3: Μια χαρά κυβέρνηση.
4: Στο Βορύδη, ειδικά στο Βορύδη.
3: Δεν σέβεται το λαό.
4: Το ίδιο, με ναι, κατάφαση. Το ίδιο με κατάφαση.
3: Ναι, τον Έλληνα πολίτη, τις αγωνίες του δεν τις σέβεται. Ναι. Δεν ταυτίζεται η κυβέρνηση.
4: Και τον προστατεύει και τον
3: σέβεται. Είναι υπερβολική τώρα Μπακογιάννη. Εγώ αυτό βλέπω, δεν βλέπω κάτι άλλο.
4: Είναι μωρέ τώρα, δεν την έκανε υπουργό και έχει λυσάξει τα χρόνια.
3: Τα λέει ο Σαμαρά.
4: Θα τα έλεγε αλλιώς.
3: Όχι από τότε που έχασε από τον Σαμαρά, τα έχει πει μια χαρά.
4: Αυτά είναι χρωστούμενα σε άλλον όμως, στον Κυριάκο.
3: Ναι, δεν είναι. Όλοι του παίρνουν όλη την μπάλα. Ο Βορύδης λοιπόν μιλάει και θέλει να πει στην επιχειρηματολογία του, πιάνει το θέμα αυτό που συζητάμε όλοι, ότι στις πόσες του μήνα τελειώνει ο μισθός. Είναι αυτό το θέμα και το αρχίζω ως εξής.
8: Τελειώνει ο μισθός στις πρώτες 10 μέρες. Σωστά.
3: 10-15.
8: Το ακούτε το επιχείρημα αυτό.
3: Τα ακούμε, ναι.
8: Το ακούτε να κυκλοφορεί. Ότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, έχουν φάει ό,τι είναι να φάνε και δεν έμεινε τίποτε, ας πούμε.
9: Το λένε εδώ στους κυρίους. Το λένε.
8: Έτσι δεν είναι.
9: Το λένε
8: αυτό.
9: Το ακούμε, το λένε εδώ οι άνθρωποι.
8: Μπορεί να συμβαίνει σε κάποια νοικοκυριά αυτό. Μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή αυτό που ακούμε στην τηλεόραση κάποια φορά δεν είναι υποχρεωτικό ότι οι άνθρωποι λένε ψέματα. Μπορεί να του συμβαίνει. Πάμε όμως. Όταν θέλουμε να πούμε ότι αυτό συμβαίνει καθολικά, γιατί το να συμβαίνει σε μία, σε δύο, σε 50, σε 100, σε 1000 οικογένειες, μπορεί να συμβαίνει. Ναι. Πρέπει να μας απασχολεί, πρέπει να μας απασχολεί. Πρέπει να μας νοιάζει, πρέπει να μας νοιάζει. Πρέπει να προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, πρέπει. Όμως, όταν λέμε ότι αυτό είναι η γενική συνθήκη, τότε πάμε να μετρήσουμε.
3: Μάλιστα. Το πρώτο απόσπασμα. Έχουμε τρία αποσπάσματα του Βορύδη. Είδε η ώρα που θέτει το θέμα.
4: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
3: Δικολαβικά, όπως πρέπει. Δηλαδή. Ναι, ισχύει. Mm. Σε μία, δύο, δέκα οικογένειες.
4: Πόσοι είναι τώρα,
3: χίλιες.
4: Μπορεί
3: το
4: να
3: πολύ έβαλε χίλιες οικογένειες. Αλλά αν οι υπόλοιπες, πόσες οικογένειες είναι στην Ελλάδα, είμαστε 11 εκατομμύρια. Δια τρία.
4: Εκατομμύρια.
3: Δια τρία, ναι. Άρα τι, για χίλιες θα κάνουμε κουβέντα.
4: Στα 4 εκατομμύρια.
3: Είδες τι ωραία. Εν τω μεταξύ, κάνει μόνο του τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις.
4: Ποιος τις κάνει, ο δημοσιογράφος θα κάνει τις ερωτήσεις.
3: Όχι, είναι μέθοδος Βορύδη αυτό.
4: Ναι, αλλά πάει σε συγκεκριμένους που ξέρει τι θα υπάρξει η αντερώτηση.
3: Έτσι είναι η ρητορική του δυνότητα. Έτσι, το πλαίσιο, η συνθήκη, η ρητορική. Το κάνει πάντα αυτό.
4: Μα που έφτιαξε η συνθήκη που έφτιαξε.
3: Μόνο του τη φτιάχνει. Είναι μια άλλη μέθοδος, μια τακτική. Κάνει τις ερωτήσεις, δίνει και τις απαντήσεις. Οπότε οι απαντήσεις που δίνονται είναι με βάση τις ερωτήσεις που έχει κάνει ο ίδιος. Εδώ έπρεπε να του πει κάποιο τη χίλια. Παρ' όλα αυτά έμειναν, πάμε να τους μετρήσουμε. Αυτό δεν είπε. Συνεχίζεται η συζήτηση.
8: Πάμε να μετρήσουμε.
3: Μάλιστα.
8: Στο πάμε να μετρήσουμε, τι βλέπει κανείς. Άρα, πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τώρα σας λέω, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς διαμορφώνεται η κατανάλωση μέσα στο μήνα. Mm-hmm. Τι θα έπρεπε να βλέπετε. Πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Δεύτερη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Mm-hmm. Δεν του έχει τελειώσει μισθός. Κατάρρευση. Τρίτη εβδομάδα, κατανάλωση 20.
3: Μάλιστα.
8: Μείωση 80. Έτσι δεν είναι, αναπέφτει, κατακαταρρέει η κατανάλωση.
3: Συμβαίνει αυτό.
8: Ξέρετε πόση είναι η μείωση της κατανάλωσης την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα του μήνα. Την τρίτη εβδομάδα του μήνα 2%, την τέταρτη εβδομάδα του μήνα 3%. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Μάλιστα.
8: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
3: Και ας ψωφίσουν οι τρεις τώρα, τι μας νοιάζει. Είδες τη ώρα που το δόμησε.
4: Πολύ
3: γιατί
4: σωστό.
3: Μέχρι τώρα δεν έχει βγει κάποιος από τους υπουργούς ανάπτυξης οικονομικών να το πιάσουν έτσι. Και βγαίνει ο Βορύδης και το κάνει, το σπάει σε δίφραγκα. Βασίζεται σε κάποια στοιχεία και λέει ότι τελικά οι 100 και την πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη ψωνίζουν με τον ίδιο τρόπο.
4: Ναι.
3: Και οι τρεις στους 100 την τελευταία εβδομάδα δεν ψωνίζουν. Ναι. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που δεν ψωνίζουν αυτοί. Από τη μεσαία εβδομάδα, αλλά αρχίζουν οι μειώσεις και όλοι ξέρουμε, όποιος κυκλοφορεί έξω, ότι μόλις πληρωθεί, μόλις μπουν οι μισθοί 30 του μήνα, η επόμενη εβδομάδα γίνεται ένας ψιλοχαμούλης σε υποχρεώσεις.
4: Όλα, ναι,
3: σε λογαριασμούς.
4: Όλα αυτά μαζί. Και σούπερ μάρκετ,
3: ναι,
4: και
3: σούπερ μάρκετ,
4: όταν έχεις τα λεφτά.
3: Σουβλάκια και δεν το βλέπεις ότι λέει είναι η εβδομάδα που έχουν πληρωθεί. Δηλαδή ο κόσμος μετράει κάτω, είναι με το ημερολόγιο. Και με το, το αριθμητήριο.
4: Μπορεί να είναι, είπε ο Υπουργός. Μπορεί να είναι.
3: Ναι, ο Υπουργός.
4: Ο αποκλειστής Υπουργός.
3: Ναι.
4: Μην ξεχνιόμαστε για το σκάνδαλο.
3: Και έτσι λοιπόν, ενώ στο πρώτο του.
4: Το ΠΚΠ.
3: Στην πρώτη βαθμίδα.
4: Αυτόν ακούμε.
3: Ναι.
4: Ενώ τόση ώρα.
3: Ναι, αυτό
4: τον εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο.
3: Ναι.
4: Το ΠΚΠ.
3: Εμπλεκόμενο. Επειδή είδε μια παρέα και πήγε και έκατσε με τον Τζιτζί και το Φραπέ και το Χασάπι και βγάλουν μια φωτογραφία. Όλα θα τα ενεχοποιήσουμε.
4: Όχι. Αλλά αυτό που ελέγχεται γι' αυτό. Ελέγχεται. Σε εισαγωγικά το ελέγχεται.
3: Μεταξύ του θα γίνει έλεγχο και όπω είπε ο Άδωνη, εμεί θα αποφασίσουμε ω Βουλή αν θα ελέγξουμε και ποιον θα
4: ελέγξουμε.
3: Η Ρουμάνα του Τσαουσέσκου.
4: Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτός που έχει την πλειοψηφία. Εμείς την έχουμε, εμείς αποφασίζουμε.
3: Ο Βορύδης.
4: Εδώ ο Τριαντόπουλος αποφάσισε μόνος του.
3: Ναι.
4: Να πάει
3: και από καλά, για εγώ τον πιστεύω.
4: Ναι.
3: Και αυτόν. Ο Βορύδης στο πρώτο του επιχείρημα λέει είναι χίλιες οικογένειες. Πόσες να είναι. Mm. Και στο δεύτερο επιχείρημα είναι πώς μέσα στο μήνα. Από το πώς πήγαμε στο πώς.
4: Ναι.
3: Τρίτο τώρα απόσπασμα και τρίτο επιχείρημα.
10: Λέω,
3: δεν
10: μπορεί να συμβαίνει αυτό.
3: Να μην καλέσει το Δημήτρη, να μην καλέσει
10: το Μπορεί να συμβαίνει αυτό, άρα μπορεί να υπάρχουν οικογένειες που το ζουν αυτό. Δεν λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα.
3: Κύριε Βορύδη.
10: Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
3: Είναι αυτή που είπατε.
10: Δεν συμβαίνει. Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
3: Είναι αυτή που είπατε.
10: Δεν συμβαίνει.
3: Οπότε, μην κοιτάτε την ειδική εικόνα. Κοιτάξτε τη γενική. Ανεβείτε πάνω. Δείτε τα στατιστικά. Δηλαδή, έχει έρθει 25 του μήνα και δεν έχει λεφτά. Δεν κοιτάς την ειδική εικόνα.
4: Κοίτα αλλού.
3: Μπαίνεις, γκουγκλάρεις στατιστική υπηρεσία, τι γίνεται με το μισθό που τελειώνει.
4: Α, έχουν οι άλλοι.
3: Έχουν.
4: Άντε μωρέ, και ανησύχησα.
3: Υπάρχουν λεφτά.
4: Υπάρχουν γενικώς λεφτά.
3: Ναι, οπότε.
4: Υπάρχει και τραχανάς βέβαια στο ντουλάπι. Και λες,
3: δεν ξέρω.
4: Τώρα 10 μέρες έτσι θα τη βγάλουμε. Τραχανά.
3: Θέλω να πω, το λέει πολύ ωραία εδώ η
4: Υπουργός. Αυτά είναι και αυτά.
3: Η γενική εικόνα έχει σημασία. Ναι. Όχι η δική του καθενού. Θα πάμε στην γενική εικόνα. Η γενική είναι πολύ καλή.
4: Αυτή
3: μας ζηλεύουν όλοι. Ευτυχώς που δεν υπάρχει άλλα ζωνία.
4: Ευτυχώς. Αυτοί είναι οικονομολόγοι εκτός της πιάτσας.
3: Αύλας.
4: Ναι.
3: Που έλεγες εσύ ο δόκτωρ.
4: Ναι, ναι, πει. Όχι το ΚΑΠΑ.
3: Ναι, και τα δύο.
4: Ναι, εκτός ότι είναι τέτοιοι. Είναι οικονομολόγοι της Μονόπολης. Δεν είναι, δεν εξηγείται αλλιώς. Στη Μονόπολη είμαστε πλούσιοι.
3: Ναι. Ωραία.
4: Ναι, στη Μονόπολη έχουμε όλο το μήνα να αγοράσουμε.
3: Ναι.
4: Αν μας πάει καλά η γύρα.
3: Και τι να αγοράσει, οικόπεδα και δρόμους αγοράσει.
4: Τι, τον κλαθμόνο σε έχει και τα δύο, τι να πάρεις τώρα.
3: Τι, για πήγαινε.
4: Ναι,
3: γιατί λίγο είναι. Δεν κατάλαβα.
4: Εδώ, παιδί μου, έχει να αγοράσει τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ και την ΙΔΑ. Πολύ μπροστά η Μονόπολη από τότε. Είχε δει ιδιωτικοποιήσει από τότε.
3: Είχε ΟΤΕ.
4: Είχε εταιρεία ίδρυψη. Τηλεπικοινωνία.
3: Εταιρεία ίδρυψη την είχα πάρει.
4: Τηλεπικοινωνία και ηλεκτρισμού.
3: Είχε ΟΤΕ.
4: Ναι.
3: Επίτηδε το κάνα για να μα εξοικειώσουν.
4: Τίποτα, σαν τον Μπάμπη. Πώ παίρνει το Παπαδημητρίου το σαλαγό μέσα, το νερό είναι φθηνό.
3: Ποιο.
4: Ο Παπαδημητρίου δεν έλεγε πολύ φθηνό το νερό.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Πώ γίνεται ένα λαό. Έτσι ήταν η Μονόπολη, έτσι λειτουργήσε. Για την ελληνική οικονομία φτιάχτηκε.
3: Μια που είπαμε πλήση εγκεφάλου.
4: Και Μονόπολη είπαμε.
3: Ναι. Κι άλλες λέξεις. Ας μείνουμε στο πλήση. Περνάμε στα θέματα υγείας.
4: Α, εκεί που στο προηγούμενο που έλεγα πριν. Υδατοθεραπεία.
3: Πριν πάμε στην υδατοθεραπεία, θα πάμε στον υπνοθεραπευτή. Το γνωστό.
4: Που δεν θέλει να το ξεφτιλίζουμε.
3: Ναι.
4: Εμείς.
3: Ναι.
4: Ενώ η δουλειά είναι στα σοβαρά.
3: Θα ακούσουμε ένα μικρό ποτπουρί του ίδιου. Τι λάνσαρε, τι πουλάγε στους πελάτες.
11: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουνε 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις είσαι. Περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουνε πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουνε μπροστά. Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
12: Για τη μείωση των οδυνών του τοκετού χρησιμοποιείται η ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
13: Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου έδραση τεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
3: Έτσι. Να μείνουμε στα θετικά. Ότι αντιμετώπισε τον καρκίνο με μανιτάρι. Πορτομπέλο.
4: Νομίζω άλλα μανιτάρια εννοούσε. Αυτά που βρίσκεις και στην Ολλανδία.
3: Όχι. Εννοούσε αυτά τα μανιτάρια που τρώμε στην ομελέτα.
4: Όντως αυτά εννοούσε.
3: Ναι.
4: Α, όχι ναρκωτικά.
3: Όχι.
4: Α,
3: τι ναρκωτικά.
4: Παρεστησίω εγώ, νόμιζα ότι πες και περνάει, δεν το νιώθεις.
3: Είναι ειδικό στα μανιτάρια, έχει κάνει ένα σεμινάριο με μανιτάρια, παρακολούθησα λίγο.
4: Και τα στρουφάκια είναι ειδικά, δεν βγήκαν να πούνε να μας δώσουν θεραπείες, σε μανιτάρι ζούσανε.
3: Να πρόσεχαν τα στρουφάκια, τι να κάνουμε εμείς, δηλαδή θα απαγορεύσουμε σε ποιον έχει γνώση.
4: Επειδή ήταν κομμουνιστές τα στρουφάκια και δεν μπορούσαν να τον
3: εμπλοκοπεί. Σιγά, μπλε φορούσανε.
4: Μπλε φορούσανε, το σύστημα ήταν κομμουνιστικό.
3: Ναι, καλά.
4: Άσε, το,
3: σας ξέρουμε.
4: Ο Κουτσούμπας τι ήταν, ο Παπαστρούφ ήταν.
3: Δεν το ξέρω.
4: Ναι, δεν τα έχει παρακολουθήσει τώρα. Δεν έβλεπα στρουφάκια. Δεν ξέρει την ιστορία πίσω από τα στρουφάκια, την ιδεολογική ηγεμονία του.
3: Εδώ ο ύπνοθεραπευτής.
4: Ναι, ναι. Πού θεραπεύει με διάφορα.
3: Μας είπε και οδοντίατροι χωρίς αναισθησία, ήδη τα μανιτάρια, και καρκίνους πως αντιμετωπίζετε.
4: Μπράβο.
3: Με μανιτάρια και
4: κατάθλιψη. Και το λεμόνι έχω ακούσει.
3: Τι κάνει το λεμόνι.
4: Αντικαρκινικό.
3: Α, ναι, μπράβο, ναι. Να βάζετε πολύ
4: στο. Στύψτε πολύ, ξέρω εγώ. Ναι.
3: Πώς κορόιδευαν τον κόσμο. Και πιάναν και την απόγνωση του κόσμου.
4: Είναι επιστημονική όρια όλα αυτά τόσα χρόνια. Και εμείς τα χρησιμοποιούμε για την ομελέτα, ξέρω εγώ.
3: Πραγματικά.
4: Ψιλοκόβεις, δεν τρέπεται. Και με επιστημονικά εργαλεία. Ξέρετε το μανιτάρι, δεν το πλένουμε. Δεν θέλω τώρα τέτοια. Να πούμε για κανένα τύπο μαγειρική.
3: Ναι, αλλά εγώ
4: δεν το πλένουμε το μανιτάρι.
3: Έχει κάτι χώματα.
4: Όχι, δεν γίνει. Θα το κάνει μια πετσέτα ίσα ίσα νοτισμένη.
3: Ναι.
4: Δεν το πλένει το μανιτάρι με τίποτα. Θα ρουφήξει, δεν πρόκειται. Θα το βγάλει το τηγάνι.
3: Να καθαρίσουμε τη φλουδίτσα.
4: Ποια φλούδα. Όχι, όχι, ούτε καν. Άμα είσαι χασιάζει, ναι, αλλά θα χάσει το σχήμα του.
3: Όχι, ρε παιδί μου, λίγο.
4: Τι με βάζει. Με το πίλερ. Δεν πιάνει το πίλερ. Αυτό το καθαριστό πατάτα.
3: Είσαι έτοιμο να ανοίξει και εσύ κέντρο καθαρισμού. Όχι πατάτα.
4: Μανιταριού.
3: Μανιταριού. Είναι μία στην Κρήτη.
4: Ρε, η άλλη ήταν υπουργό.
3: Σωστό.
4: Με δουλεύει. Έκανε καθαρισμό αύρα και ήταν υπουργό.
3: Και θα πήγε πολύ καλά στο Τσίπρα. Πήγε πολύ καλά.
4: Καλά
3: ο άλλο που λέει είναι ανογιλέκα.
4: Ο άλλο ήταν ανογιλέκα. Τι συζητάμε και ψάχνουμε αυτό που είναι. Γιατί να μην είναι ύπνο θεραπευτή και να θεραπεύει με μανιτάρια.
3: Προφανώ.
4: Γιατί να μην είναι. Έγινε υπουργό. Είναι θεσμικό. Και ο ένα έγινε υπουργό και η άλλη.
3: Σωστό.
4: Και μετά πήρε στη γη της Ελιάς.
3: Και ο πρωθυπουργός καθόταν τότε ο Τσίπρας να του καθαρίσει την άβρα η.
4: Μη θυμηθώ τη φαρπελιά. Τώρα μια σκύπαμε για τη γη της Ελιάς.
3: Ποιος είχε μπλέξει.
4: Πώς τη λένε.
3: Η Ντρούζα.
4: Η Ντρούζα μας πολιτεί. Τι γιατρε, δεν θυμάμαι. Κάτι γιατρε.
3: Ναι, αλλά δεν έγινε υπουργός.
4: Όχι, δεν έγινε υπουργός. Όχι. Αλλά θέλω να πω επαναστατικές μεθόδους παρελθόντος.
3: Ναι, ναι.
4: Τι έχει ζήσει ο τόπος, από τι έχουμε θεραπευτεί.
3: Στην Κρήτη λοιπόν. Στην Κρήτη λοιπόν είναι μια οδοντίατρος, μόλις πήρε σύνταξη, άνοιξε ένα κέντρο ευεξίας.
4: Όσχετο.
3: Και περιγράφει.
4: Οδοντιών.
3: Άκου τι λέει. Άκου τώρα να μαθαίνεις.
14: Θες να κάνεις καθαρισμό του εντέρου σου στο ολιστικό κέντρο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες, είμαι εδώ για να σου τις λύσω όλες. Πρώτον, η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δουν αν υπάρχουν αντεδείξεις. Δεύτερον, δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Ξαπλώνεις αυτό το αναπαυτικό σύγχρονο μηχάνημα και καλύπτεσαι από τη μέση και κάτω από αυτές τις αποστηρωμένες μιας χρήσεως πετσέτες. Η θεραπεύτρια σου δίνει αυτό το πολύ λεπτό μαλακό από σιλικόνι ακροφύσιο και το τοποθετεί στο ορθό, σαν ένα πολύ μικρό υπόθετο.
4: Τι το έβαλες στον τόντιο του. Και τι, και καθαρίστηκε.
3: Περίπου. Ένα-ένα.
4: Αυτά σπίτι τα κάναμε κρυφά, δεν πάμε τώρα στο ιατρείο να μας το κάνει.
3: Δεν κατάλαβες. Το ακροφύσιο το βάζεις μόνος.
4: Α, δεν μπαίνει, δεν έχει. Τι δεν... να χαρείς τότε. Τι είναι τραβηχτό που έχει εκεί πέρα, δεν έχω ακροφύσια στο σπίτι.
3: Πρώτον.
4: Έχει καουτσουκένια, ακροφύσια, χαμός. Έχει και διπλό penetration.
3: Έχεις πετσέτες αποστηρωμένες. Εδώ είναι μηχάνημα.
4: Θα τις βράσω άμα είναι λίγο.
3: Παιδάκι μου, εδώ είναι μηχάνημα. Δεν είναι
4: στο σπίτι. Για να τις βάλω πάνω μου.
3: Είναι μηχάνημα που έχει κρεβάτι.
4: Ναι.
3: Κάθεσαι, έχει οθόνη μπροστά.
4: Τι βλέπεις.
3: Θα δεις, θα ακούσεις τώρα τι βλέπεις. Τοποθετείς το ακροφύσιο μόνο σου.
4: Εγώ θα ήθελα το ακροφύσιο να έχει κάμερα, αυτό να βλέπεις μπροστά. Πού το βάζεις, το βάζω σωστά.
3: Όχι, η κάμερα.
4: Γιατί όταν κάνεις την κολονοσκόπηση είναι τρεις και σε κοιτάνε και ναι. Στο βάζουν. Εδώ που θα το κάνεις μόνο στην τύχη θα το βάλεις.
3: Εδώ η κυρία στην Κρήτη κάτω το έκανε πολύ. Φαντάζομαι και εδώ στην Αθήνα δεν
4: πάει. Και τι γίνεται, στο φτύνει για να το βάλει το σαλιόνι, πώς.
3: Δεν
4: σου δίνει λιπαντικό. Λεπτομέρειες ακούσαμε για την πετσέτα. Λιπαντικό δεν άκουσα.
3: Πάμε στο δεύτερο μέρος.
14: Μετά ξεκινά αυτόματα να εισέρχεται νερό στο έντερο με ρυθμισμένη πίεση και θερμοκρασία 38 βαθμούς Κελσίου. Συγχρόνως ξεκινά η infrared therapy. Το κόκκινο αυτό φως είναι μια μορφή φωτός που βοηθάει το έντερο να αποβάλει ευκολότερα τα κόκκρανα, ενισχύει την κυκλοφορία, βοηθάει στην αποτοξίνωση, ανακουφίζει από πόνους και φλεγμονές, χαλαρώνει και αναζωογονεί τον οργανισμό.
4: Έχετε υπόψη σας πόσο είναι 38 βαθμοί Κελσίου που θα το βάλει στο τέτοιο στο Ελλαντάκ. Οι πισίνες οι θερμενόμενες είναι 27.
3: Τι θες τώρα.
4: 38 θα βάλεις το βάτσο.
3: Μιλάει επιστήμη, θα βυθιστούμε τα πάντα.
4: Θα καείς ολόκληρο.
3: Θα καείς.
4: Θα σου κάψει το κολάντερ όλο. Γι' αυτό θεραπεύεται. Γιατί καείκαν όλα. Πώς λέμε στο τηγάνι το κουκορέτσι, φεύγουν όλα. Άμα το ψήσεις δεν έχει βρωμιές. Έτσι και εδώ. Στο ψήνι.
3: Εγώ επειδή είδα και το βίντεο, το οποίο το έχει κατεβάσει.
4: Τι
3: έχει
4: το βίντεο?
3: Αυτή η κυρία είναι η ίδια στην αρχή και τα παρουσιάζει με πόδια άσπρη και τα
4: γυαλιά. Ναι, αυτό είναι επιστήμονα.
3: Ναι. Και...
4: αντί να φοράει μια σαλοπέτα μπλε.
3: Και μετά.
4: Και μετά το έκανα.
3: Του φυλακισμένου. Αυτό εννοεί.
4: Όχι, το Βενιζέλο εννοούσα. Πώ αλλάζουμε τα λάδια. Έχει βγει ένα τώρα που το ρουφά. Δεν αδειάζει την τάπα από κάτω. Και τα ρουφά από πάνω. Έτσι είναι και αυτό. Ακροφύσιο.
3: Και μετά δείχνει μέσα αυτό το κρεβάτι, τι πετσέτε που ξαπλώνει ο πελάτη. Τι να τον πω.
4: Οι αποστηρωμένε αυτέ που.

0: και λειτουργεί. Τίποτα, φως είναι μια λάμπα.
1: Και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο με κόκκινο φως έχουμε για να μιλήσουμε.
0: Στις πατάτες τηγανιτές στα fast food. Αυτό που ζεσταίνει. Αυτό κάνει. Ναι, ναι, τι να κάνει.
1: Και τι βλέπει η οθόνη, αερόστατα σαν τον οφθαλμίατρο.
0: Η οθόνη λοιπόν, τι βλέπει.
2: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, με ειδική συσκευή κάνεις μασάζ στην κοιλιά σου. Στην οθόνη που βρίσκεται μπροστά σου, θα βλέπεις να αποβάλλονται τα κόπρανα, τα δηλητήρια και τα παράσιτα που υπάρχουν στο έντερό σου που τα κουβαλάς μέρα νύχτα. Τελειώνοντας, πατώντας ένα κουτόν, πλένεσαι. Μετά σηκώνεσαι και νιώθεις ανάλαφρος και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις τις δραστηριότητες της ημέρας σου με μεγαλύτερη ενέργεια.
1: Κακάκια πας να κάνεις την κυρία. Δεν μπορείς να τα κάνεις στο σπίτι και θα πας εκεί.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό πρέπει να στείλει κανένα 5.000.
1: Ένα 5.000. Ένα 5.000 δεν κάνει όλο το μπάνιο. Ανακαίνιση να το κάνεις. Να ξυλώσεις τα πλακάκια και καινούργια δεν πάει 5.
0: Αν εκτός αν θες να κάνεις ανακαίνιση κάθε μέρα, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Στην οθόνη το είδα εγώ, το έδειχνε. Δείχνει. Κόπρα, νάντε να το πει.
1: Αυτό τη ΕΤΕΝΑ το άνθρωπο θα δείχνει σίγουρα. Που δείχνει τα σωτικά που βλέπαμε μικρή. Με το ξέρει ποιο λέω.
0: Είναι πλέουνε, σαν ήταν σε νεράκι. Σώμα, μέσα, σε νεράκι. Είναι, έχει νερό αυτή η οθόνη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δείχνει.
1: Έτσι
0: είναι...
1: το έχει φανταστεί.
0: Όχι έτσι.
1: Και ένα κάστρο βάζει ποταμάκια, παίρνει γεφυρούλε να φράζει το νερό. Μην πάει απότομα.
0: Και βλέπει αυτό, σου κάνει και μασάζ ένα άλλο μηχάνημα.
1: Συγγνώμη τα δικά σου κόπρα να βλέπει ή γενικώ μια αναφορά κοπράνων.
0: Είναι συνδεδεμένο με την αποχέτευση τη πολυκατοικία.
1: Όχι με τη δικιά σου αποχέτευση είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Άρα το κοφίσιο έχει κάμε. Πού βλέπει τα τέτοια σου.
0: Δεν ξέρω. Όχι. Βγαίνουν. Και εγώ είχα απορίες γιατί το ακροφύσιο εισέρχεται, αλλά πώς εξέρχεται όλο το υπόλοιπο από το ακροφύσιο. Αφού είναι λέει μικρό.
1: Εσύ το είδες, έχει μήπως δείχνει.
0: Δεν το θυμάμαι, έχει κατέβει τώρα.
1: Μήπως είναι σαν τη σαντιγή που τη βάζει σακούλα και τη βγάζει λίγη-λίγη. Ενώ δεν έτσι βάζει τις μύτες μπροστά και αν θες να την κάνει κοφρέ, βάζει τον κοφρέ. Αν θες να την κάνει ίσια, είναι ό,τι τούρτα θα φτιάξει. Κάπως έτσι από την ανάποδη, δεν μπορώ να φανταστώ κι εγώ. Έτσι φαντάζομαι θα λειτουργεί. Το θέμα είναι βλέπουμε τη διαδικασία που έχετε από το έντερο ή τον τελικό αποδέκτη, ξέρω εγώ, μια κατσαρολίτσα που γεμίζει. Τι έχει βάλει. Δεν έχουν λογική όλα αυτά. Πού μπήκε ο καμεραμάν. 5.000. Γιατί είναι και το συνεργείο. Είναι ο Μπούμαν για να ακούσει. Είναι MSR.
0: Αυτά πρέπει να γίνονται ακόμα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αυτό πιάσαν μία στην Κρήτη.
1: Αυτό στην Κρήτη, σίγουρα.
0: Στην Κρήτη που είναι ο οδοντίατρος αυτή και τα κάνει αυτά.
1: Ποιος δεν το έκανε, ο ποδίατρος.
0: Γύρευε πόσα τέτοια γίνονται και τι τζίρος χρημάτων γύρω από αυτά κυκλοφορεί.
1: Μπράβο.
0: Όχι, αυτό ήταν από τα καλύτερα.
1: Για μένα είναι μπράβο,
0: αυτή, μπράβο.
1: Γιατί αφού κυκλοφορεί και αυτός δηλαδή, που θα πάει και θα το δώσει, όχι να το δώσει,
0: 10,
1: να του το φας.
0: 10, 10, 10. Και θα βγει μετά αναζωογονημένος που έχει δει και στην οθόνη ό,τι έχει δει.
1: Ναι.
0: Και μετά θα λέει, νιώθω άλλος άνθρωπος.
1: Γιατί δεν ήθελε να πάρει ένα σταυρόλεξο να κάτσει σπίτι του ήσυχα, ήθελε να πάει εκεί να πληρώσει.
0: Οπότε.
1: Δεν κάνουν καμιά ένωση κοπρολάγνων, ξέρω εγώ, που θέλει να παίρνει το χέρι του ότι κάποιο άλλο με βλέπει να το κάνω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν το
1: ξέρω. Αυτά γίνεται στην τουαλέτα μας όμως.
0: Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις.
1: Πες μια βαφούρα. Παίρνεις ένα σταυρόλεκτο τεστ. Κάτι να κάνει, να περάσει η ώρα.
0: Κύρκο, βάλε διαφημίσεις.
1: Παλιά είχαμε τα σαμπουάν. Τόσα κινητά έχουμε τώρα. Δεν έχει να διαβάσει, να σκρολάρεις. Πρέπει να πας εκεί να πληρώσεις. Κούτσα, κούτσα, κάτι θα σου έρθει.
3: Stigma Radio. It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Αποκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο «Φόσχολος». Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
5: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή, τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική.

0: προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Μπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική ανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απλή.

0: απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυτοκίνητα.

0: και 6984-985-400.
1: Η Λίνα Ιδρανόβαλη που είναι πάνω από τη Δράμα και έρχεται ή ήρθε
2: για το φεστιβάλ.
1: Ναι, μου λέει παιδιά, Διόδια, Δράμα, Αθήνα, 38 ευρώ.
2: Και τι τσάπα θες να έρθεις με τέτοιο δρόμο.
1: Πραγματικά.
2: Δρομάρα εκεί, πας.
1: Ναι, δηλαδή που είχατε τους καρόδρομους και σας φτιάξαμε δρόμους. Είναι τα επιχειρήματα των υπουργών.
2: Και όχι επί Χούντας.
1: Και θα βγει ο Βορύδης και θα πει: ναι, κάποιοι μπορεί να ζορίζονται, να μην έχουν.
2: Τρεις.
1: Αλλά οι υπόλοιποι. Είδε τη γενική εικόνα.
2: Ναι.
1: Η γενική εικόνα κάνει πάνω με δορυφόρο και φαίνονται ωραία οι δρόμοι.
2: Και ότι όλοι κινούνται τέλος πάντων. Δεν βλέπει να γκρινιάζει κάποιο.
1: Αν πα πιο πάνω το δορυφόρο, τη γενική εικόνα, ένα σωρό μπλε πλανήτη. Πολύ ωραίο. Χαζεύει. Μετά πα πιο πάνω, βλέπει και άλλου πλανήτε.
2: Τα σύμπαντα.
1: Αυτά θα βλέπετε. Δεν βλέπετε τώρα εδώ τη μιζέρια του καθενό που μετράει τα ευρώ.
2: Στο Άδων, να μιλιάζουμε, εκεί φτάνουμε.
1: Καλά τα λέει. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Εδώ είναι Ελληνοφρένια τη Πέμπτη.
2: Ναι.
1: Όπως έχετε καταλάβει μάλλον.
2: Κι αν δεν το καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Το λέμε.
1: Νομίζω το πρώτο μέρος έγινε κατανοητό πλήρως. Με όλα αυτά.
2: Και με μία το κέφι, πάμε στο δεύτερο μέρος.
1: Και το δεύτερο μέρος, ναι.
2: Σε άλλο κλίμα.
1: Σε άλλο κλίμα, το δεύτερο μέρος. Συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών. Ακούσαμε την Μαρία Ντόλκα χτες. Προχτές είχε καταθέσει που ήταν πολύ και προς τον Καραμαλή. Μια μάνα που της έχουν σκοτώσει το παιδί, 18 χρονών η Αναστασία. Και ήταν ένα πολύ βαρύ κατηγορό προσωπικά κατά του Καραμαλή και όλου αυτού του συστήματος που προστατεύει Καραμαλίδες και τα λοιπά.
2: Τριαντόπουλους και λοιπούς.
1: Ναι, τους έπιασε όλους. Βγήκε ο Ασλανίδης που είναι ο πρόεδρος πια του συλλόγου από τότε που έφυγε η Καριστιανού. Βγήκε ο Ασλανίδης να περιγράψει και κάνει μια σύγκριση με τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.
3: Άμα θέλουν δηλαδή προλαβαίνετε να έχετε τα αποτελέσματα.
4: Αυτά που κυρία Καριστιανού είναι πολύ λίγα με αυτά που έχουν γίνει.
5: Τι εννοείτε κύριε Σλανίδη?
4: Ότι ο κύριος Καρακούρκης, ο επικεφαλής ιατροδικαστής, είχε εντολή να πάει στα Τέμπη. Δεν πήγε. Πήγε στη Λάρισα. Και ξέρετε πως πηγαίναν οι ισορροί σε σακούλες. Και ξέρετε ότι έγινε και ξανά νέα, να το πω, κοινικά συναρμολόγηση από τα ευρήματα για να παραδοθούν και μπαίνανε μέσα στις σακούλες. Είναι αυτή η διαδικασία. Συν ότι είδαμε τα βίντεο τώρα που πήραμε, που οι φαγάνες με τα χώματα πέφτουνε και οστά και βρέθηκαν και στα οικόπεδα στη Λάρισα. Για μένα, και το έχω ξαναπεί, δεν είναι μόνο η δολοφονία. Η σύλληση των νεκρών, αυτό που έγινε, είναι το πολύ χειρότερο που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Δεν σεβάστηκαν ούτε τους νεκρούς. Και όχι μόνο αυτό, λιδωρούνε, μας λένε ψεκασμένους. Ο Φλωρίδης μας έβγαινε και μας έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζα, ότι τα πήραμε λίγο παραπέρα και τώρα όλα αυτά αποκαλύπτονται.
5: Θα υπάρξει δικαιοσύνη, κύριε Σλανίδη. Πέστε μου, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου
4: θα γινόταν αυτό το πράγμα. Ούτε τα καρτέλ του Μεξικού δεν κάνουν αυτές τις διαδικασίες.
1: Μα τώρα τι συγκρίσεις.
2: Εντάξει τώρα.
1: Είναι αυτές.
2: Άμα να φτάσουμε να λέμε και την κυβέρνηση μαφία.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Κοζανόστρα και.
1: Τι δεν έχει μείνει.
2: Τι.
1: Δεν είναι σωστό.
2: Να σεβόμαστε κάποια πράγματα.
1: Κάπου όπα.
2: Ναι,
1: λίγο σέβας.
2: Και αυτά είναι τα επιχειρήματά μας.
1: Ναι, αυτό
2: και τέλος.
1: Άλλο θέμα.
2: Και τέλος.
1: Ναι,
2: θέμα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Ο κύριος Ασλανίδης τα είπε αυτά. Και το θέμα είναι ότι δεν τα λέει μόνο ο κύριος Ασλανίδης.
2: Όλη η κοινωνία τα λέει.
1: Ναι,
2: βέβαια, είναι πολλές δημοσκοπήσεις, δεν λέω.
1: Ναι.
2: Το θέλει με τα μπούνια.
1: Γιατί δεν κοιτάς την γενική εικόνα.
2: Δεν κοιτάω. Έλεγε ένας δημοσιογράφος χθες που ήταν, δεν θυμάμαι. Αηδίασα, μου βγήκε η γλίτσα από τα μάτια. Ότι ο Μητσοτάκης τι έχει, να ανταγωνιστεί τον εαυτό του. Είναι πρώτος με διπλάσια νούμερα. Είναι Μητσοτάκης εναντίον Μητσοτάκη. Τέτοιο εμετός είχα να δω καιρό στην τηλεόραση.
1: Γιατί
2: αν θυμήθηκα ποιος ήταν, ναι.
1: Τι, έχει άλλο ανταγωνιστή?
2: Ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό φτιάχνει.
1: Δεν είναι ο πιο δύσκολος ανταγωνιστής.
2: Φτιάχνει ένα κλίμα.
1: Ο εαυτός του Μητσοτάκη. Για σκέψτε το λίγο πιο βαθιά φιλοσοφικά. Είναι ο Μητσοτάκης. Ο εαυτός του.
2: Είναι.
1: Βάλ του κάποιον δίπλα.
2: Δεν έχει να βάλει κάποιον δίπλα.
1: Για βάλε όμως τον εαυτό του να παλέψει με τον εαυτό του.
2: Ό,τι χειρότερο
1: το
2: με το μέσα σου. Ό,τι χειρότερο
1: είτε γενική
2: με το
1: εικόνα,
2: άλλο σου
1: είτε
2: εσύ.
1: Ειδική εικόνα. Δεν λέω γενικώς, εμείς και το εγώ. Λέω Μητσοτάκης.
2: Ναι.
1: Είναι ένα πρόβλημα.
2: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι. Ειδικά όταν το λένε άνθρωποι που τα κυριακάτικα τραπέζια μπορούν να τρώνε μαζί.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλο θέμα.
2: Ναι.
1: Ξεκίνησε χθες το φεστιβάλ της ΚΝΕΝ. Χθες, σήμερα, Παρασκευή και Σάββατο. Θα αναφερθούμε λίγο στο πρόγραμμα στη συνέχεια. Χτες που πήγα και εγώ πρώτη μέρα, είχε μια δροσούλα στα όρια της Ψύχρας, μπουφάν.
2: Οχ.
1: Γιατί είχε βρέξει νωρίτερα και ήταν. Για χτες, λέω.
2: Αυτό
1: λέω. Ναι. Εκεί πάντα κάνει κρύο. Και ήλιο να έχει όλη μέρα, εκεί πάντα κάνει στο πάρκο Τρίτσι. Οι παπίτσες, εκεί ωραίο το πάρκο Τρίτσι, ήταν πάρα πολύ όμορφο.
2: Οι παπίτσες.
1: Ναι, ρε, οι πάπιες.
2: Εκεί σου λέω κάθε χρόνο. Χιλιάδες κόσμο και δίνει πάπιες. Με στο σκοτάδι, πού τις είδες πάπιες?
1: Σε διπλώνω, φτιάχνω.
2: Α, πιάνει κλίμα.
1: Τι, πού τις
2: είδες? Το τρενάκι το είδες, τις ράγες.
1: Το είδε και το τρενάκι. Όλοι βλέπουμε τις πάπιες, οπότε πάμε. Είναι στη

0: είναι δίπλα. Περπατάμε, δεν το βλέπουμε. Mm. Χατσαπούρια τέλεια.
1: Χατσαπούρια.
0: Ναι, έχει, μου έχουν μπει από πέρυσι.
1: Άμα είναι τώρα να μας πιάνει το Ισουρού πάλι στο
0: Γεωργιανά. Όχι, όχι, θα μας πιάσει, έχουμε πει πολλά σήμερα. Γεωργιανό.
1: Καλά, δεν είπαμε και για μπάφους που λέει ο Υπουργός.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Γιατί εμάς πέρυσι μας έριξαν πρόστιμο ότι επειδή αναπαράγαμε. Ναι, παίξαμε ναι. τον Υπουργό και βάλαμε και τον Βελόπουλο που λέει για μπάφους. Και τώρα ναι. που λέει στο δημοσιογράφο να έχει πάρει μπάφους.
0: Όχι, αυτό.
1: Το Ισουρού δεν άκουσα να λέει κάτι.
0: Είναι Τρίτη.
1: Είναι Τρίτη.
0: Είναι Υπουργός.
1: Άξιος ο μισθός του.
0: Παρένθεση πριν το φεστιβάλ. Πάει και λέει αυτό το πράγμα σε ανθρώπους δημοσιογράφου. Του κάνανε ερώτηση που τον στρίμωξαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχετε πιει μπάφους και με ρωτάτε αυτό. Άκου τώρα απάντηση λογική και καθόλου αλαζονία.
1: Αυτή είναι.
0: Καθόλου αλαζονία. Όποιος που θα έπρεπε όλοι οι δημοσιογράφοι να τους χτυπάνε σαν τα χταπόδια κάτω και γυρίζει και λέει, επειδή το έκανε ένας-δύο, ότι έχετε πιει μπάφους και με ρωτάτε αυτά. Που τολμήσατε να σκεφτείτε ναι. ότι ο Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά από τις εκλογές. Άσε να το δούμε, τι θα ψηφίσει ο λαός.
1: Ναι.
0: Θα μας το πει, δηλαδή, όποιος κάνει το σενάριο ή την προσομοίωση να μην είναι ο Μητσοτάκης εκεί.
1: Ναι, να μην ακούγεται καν. Ναι,
0: δηλαδή, όχι. Είναι άρρωστος, έχει πάρει ουσίες, δεν μπορεί κάποιος λογικός να το σκεφτεί. Από το μυαλό το δικό μας περνάει. Με πολύ μεγάλη χαρά. Από το μυαλό το δικό τους που είναι ένα με την καρέκλα, ένα κολλημένοι και κυκλοφορούν μια καρέκλα πίσω τους, προφανώς δεν περνάει. Αλλά κρύψε το λίγο αυτό, δεν μπορεί να το κρύψει.
1: Δεν μπορεί πια.
0: Να το μακιγιάζει, να μην το λες στο σώμα.
1: Γιατί έχει και το άγχος τώρα, γιατί χτυπάτε από παντού. Βάλετε από παντού.
0: Ναι, να μην ήταν βαλόμενος και να ήταν διευκρινισμένος.
1: Και ευάλωτος.
0: Και να μην τον χτυπούσαμε. Χθες λοιπόν είχε μια ωραία συζήτηση στο φεστιβάλ για το φασισμό. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Καταρχάς, πάνω στο πάνελ ήταν η Μάγδα Φίσα, είπε πάρα πολλά. Θα κρατήσω, μου άρεσε εμένα αυτό που άκουσα χθες και θα ακούσουμε τώρα εδώ. Την πρότασή της, την άποψή της για το πόσο θαραλέοι είναι οι νταΐδες της Χρυσής Αυγής.
2: Και απευθύνομαι στα παιδιά, γιατί ναι, αυτό θέλω να κάνω από εδώ και πέρα, τελειώνοντας αυτή τη δίκη. Να ασχοληθώ μόνο και με οτιδήποτε γίνεται με τα παιδιά. Να μπορέσουμε να καταφέρουμε ότι ούτως ώστε να μην αφήσουμε τα παιδιά στα χέρια τους, γιατί έχουν βρει τον τρόπο. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Όσο και να θέλουν να παρουσιαστούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή στο μίσος. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτοί ξέρουν να μισούν τόσο πολύ και να δημιουργούν οτιδήποτε κακό γίνεται. Είναι ανθρωπάκια που μόνο όταν είναι όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το κακό. Και φυσικά πάντα απέναντί τους έναν. Όχι. Ίση με ίση. Δεν θα είναι ποτέ. Αυτό έγινε και στην δολοφονία του Παύλου. Αυτό γίνεται και σε όλες τις περιπτώσεις. Θέλω να πω στα παιδιά μόνο ότι δεν είναι ανίκητοι. Και δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αυτό που σίγουρα προσπαθούν και εν μέρη το έχουν καταφέρει είναι ότι ποντάρουν στο φόβο μας. Ποντάρουν στο φόβο σας. Μην τους φοβάστε. Ανθρωπάκια είναι. Ανθρωπάκια ήταν, ανθρωπάκια έχουν παραμείνει.
0: Εδώ λοιπόν έχει μια αξία να το λέει μια μάνα που αυτά τα ανθρωπάκια της δολοφόνησαν το παιδί. Και όντως, γιατί μίλησαν μετά και δικηγόροι και ανέφεραν κάποιες ιστορίες από τα δικαστήρια, πόσο νταΐδες ήταν έξω. Και μέσα στο δικαστήριο ήταν όλοι οι κοτούλες που ήταν αναγνώριζαν ότι στα μπράτσα τους έχουν τον αγγείλωτο σταυρό.
1: Κλάματα στη Βουλή.
0: Κλάματα στη Βουλή.
1: Στα δικαστήρια κλάματα κάτι και λίγο.
0: Μόλις ήταν
1: στη
0: φυλακή. Ναι.
1: Και οι νταΐδες.
0: Επειδή κάποιοι κάνουν κάτι συγκρίσεις, γιατί η από εδώ πλευρά έχει χαμόγελα στα δικαστήρια, λίγο πριν εκτελεστούν, έχει βλέμματα κοφτερά και σαριανή, έχει υψωμένες γροθιές, τραγούδι μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο δίλεπτο της ζωής τους.
1: Και ανάλυση ευθύνης επίσης έχει.
0: Προφανώς, άμα είσαι περήφανος για αυτό που είσαι και που κάνεις, γιατί θα το κρύψεις, θα σε σκοτώσουν. Ενώ οι άλλοι είναι οχές κάτω, ο υπόνομος. Βγαίνει πάνω, αυτά που λέγαμε πριν. Βγαίνει πάνω, σκοτώνει και ξανακρύβεται πάλι μέσα. Εντελώς ανθρωπάκι. Και είναι ευγενής ο τίτλος, ανθρωπάκια. Μίλησε και για τον Κασιδιάρη, την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, Μάγδα Φίσα.
2: Επίσης το λυπηρό είναι ότι αυτό που βλέπω τώρα να γίνεται είναι ότι πάλι για άλλη μια φορά προσπαθούν. Δηλαδή είναι σαν να ζούμε πάλι την εποχή του 11 και του 12. Ειδικά με αυτό που έγινε, ενώ βρισκόμαστε. Είναι η εβδομάδα του Παύλου. Έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ, βγάζουν έναν καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση από τη φυλακή. Αποφυλακίστηκε. Δεν θα σταθώ ούτε μια στιγμή στο όνομά του, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω ούτε καν να το βάζω στο στόμα μου. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Αποφυλακίστηκε, δεν είναι ο μόνος που αποφυλακίστηκε. Έχουν αποφυλακιστεί όλοι. Δεν είναι κανείς μέσα παρά μόνο ο δολοφόνος. Άντε που μπήκε και η Ζαρούλια τελευταία, δεν ξέρω καν αν είναι μέσα. Το ζητούμενο είναι και αυτό που θέτω και εγώ σε εσάς, δηλαδή σαν αυτό που βίωσα όλη αυτή τη βδομάδα, τη βδομάδα που είναι η βδομάδα του Παύλου, που γίνεται ένα φεστιβάλ που όλος ο κόσμος, ο αντιφασιστικός κόσμος είναι εκεί. Δεν μπόρεσα να καταλάβω, κατάλαβα, απλά δεν μπορώ να το κατανοήσω και να το δεχτώ, πώς γίνεται όλα τα μέσα να μην έχουν αφήσει ούτε στιγμή ησυχία. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Δεν μπορούν όμως να καταλάβουν και τι ήταν αυτά τα συναισθήματα που μου δημιουργήσανε. Τι κατάσταση με είχαν φέρει. Φυσικά αυτό ήταν το μέλημά τους, να με φέρουν σε αυτή την κατάσταση. Και να βγω λοιπόν εκτός ορίων και να κάνω κάποια δήλωση. Ευτυχώς πριτάνευσε η λογική και δεν πήρανε καμία δήλωση από μένα όλες αυτές τις μέρες. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι πάλι γίνεται το ίδιο. Είμαστε ακριβώς στην εποχή, τη χρονολογία 11-12. Πάνε για κάποιο λόγο, ναι, τον προμοτάρουν και έχουν σκοπό πάλι να τους ξαναφέρουν στην επιφάνεια και να τους ξαναβάλουν στη Βουλή μέσα. Τώρα όμως δεν υπάρχει κανείς που να μην ξέρει. Τότε είχαν αυτή τη δικαιολογία. Δεν ξέρανε. Τώρα όμως γνωρίζουν. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Γνωρίζουν για όλα τα εγκλήματα που έχουν κάνει και τις δύο δολοφονίες των παιδιών, του Λουκμάν και του Παύλου.
0: Εδώ επισημαίνει κάτι που το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Κάμερες, απευθείας συνδέσεις, αποφυλακές ο Κασιδιάρης, δηλώσεις.
1: Όπως και τότε, έτσι και τώρα.
0: Τότε
1: μας έλεγε η Μελέτη, ευρωβουλευτής, καλά παιδιά.
0: Στην εκκλησία είχαν κάνει ένα βίντεο.
1: Η Σύση Χριστίδου, την Όστιμος που είναι, όλα αυτά.
0: Ο Θέμος Αναστασιάδης που είχε φέρει την Γερμανή και κάνανε το Εγέρθητη για χαβαλέ εκεί στο στούντιο. Που περνάγανε τις γιαγιάδες.
1: Ο Πλούταρχος, ο Γονίδης, διάφοροι Φακιανάκης, διάφοροι, ο Πάπης Παπαδημητρίου, ο Τζίμερος, όλοι αυτοί.
0: Ο Μπάμπης είχε πει την ήθελε πιο σοβαρή.
1: Ναι.
0: Ναι, υπήρχαν όλα αυτά.
1: Προσπάθησαν να λιάνουν τους γονείς. Η Ντόρα τις φερόντουσαν πολύ καλά. Δεν έχει πρόβλημα με αυτούς. Γιατί τις φέρονται με το συγκεκριμένο σας.
0: Και αναφέρθηκε η Μάγδα Φίσα χτες στον Κασιδιάρη. Ο οποίος, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Μπελέρη, τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο μόνος που έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή.
3: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντις Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα, το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Είδες τι ευγενικός, τι προσεκτικός ο κύριος Μπελέρης.
1: Πάρα πολύ, μπράβο,
0: δηλαδή,
1: τριμμένος.
0: Κακό λόγο δεν έχεις να πεις για το φασίστα, λέει εξέτησε όλη την ποινή. Μπράβο λοιπόν,
1: άξιος,
0: μπράβο.
1: Άξιος. Και να είναι δικαιοσύνη και για τους δολοφόνους και για τα καθάρματα.
0: Επειδή δεν είναι τον άκρο, είναι Νέα Δημοκρατία, που εκεί είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπετε κανένα φασίστα εδώ γύρω. Όχι.
1: Όχι, αλλά κοίτα για το άλλο γύρο, δεν κοίτα για το από εδώ γύρω.
0: Κοίτα για ένα γύρο.
1: Ένα γύρο σουβλάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο Λάκης Καβαλάς έκανε όλη του τη θητεία. Δεν είδαμε γιατί ο Μπελέρης να λέει για τον Λάκη Καβαλά ότι έκανε όλη τη θητεία.
0: Είναι αλλιώς. Χθες λοιπόν ξεκίνησε το φεστιβάλ και έχει. Είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Δεν θα το αναφέρουμε γιατί θα μείνουν όλοι απ' έξω. Εντάξει, εσύ είσαι το Σάββατο.
1: Και κάποιους συγκεκριμένους να
0: εντάξει,
1: πούμε.
0: Θα πούμε το Σάββατο. Είναι το θέμα. Δεν είσαι εσύ το Σάββατο.
1: Είναι το θέμα.
0: Θα
1: το πούμε κάβριο. Είναι φοιτητική που παίζουν.
0: Όχι, φοιτητών και νέων εργαζομένων.
1: Αυτό. Φοιτητών και νέων
0: είναι δίπλα στο ποτάμι.
1: 9,5 ώρα.
0: Εκεί που ήταν και χθες η συζήτηση με την Μάγδα Φίσα.
1: Το κόμμα δίπλα στο ποτάμι που κάνει τη διαφήμιση στην παράσταση.
0: Έχει μια έκθεση στο φεστιβάλ που είναι οι φωτογραφίες των 200, την Πρωτομαγιά του 44.
1: Αυτές που
0: είναι αυτές που έχουμε δει και είναι και δύο που δεν έχουμε δει. Τις έχουν εκεί.
1: Από ό,τι τις είχε δώσει. Ψηφιοποιήσει και τις έχουν.
0: Ναι, λίγο μεγαλώσει.
1: Όχι γιατί... μόνο μεγαλώσει, έχουν φτιάξει κάπως και την ποιότητα. Την ποιότητα
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πιο ευκρινή.
0: Ναι, προφανώς έχουν μεγαλώσει, είναι, έχουν μπει σε ένα πολύ ωραίο σκηνικό εκεί. Έχει ουρά αυτό για να το δεις. Και έχουν βάλει και τις δύο καινούργιες φωτογραφίες που δεν τις είχαμε δει. Δεν τις είχε δώσει το Υπουργείο στην δημοσιότητα γιατί είναι κρατικές πια. Επειδή είναι πολύ βίαιες και καλά είναι, πεσμένοι. Οι εκτελεσμένοι κάτω,
1: ναι.
0: Μόλις έχουν εκτελεστεί. Είναι συγκλονιστικό γιατί είναι το στήσιμο τέτοιο που κάθεσε σε μια απόσταση περίπου ενός μέτρου από τις φωτογραφίες και ειδικά αν αυτή η κορυφαία φωτογραφία εκεί στο διάδρομο που περπατάνε λίγο πριν εκτελεστούν και μάλλον κάτι τραγουδάνε και κοιτάνε κατευθείαν το φακό, άρα εμάς. ναι. που τους κοιτάμε και έχεις μια απευθείας επικοινωνία. Εκεί είναι και κάποια προσωπικά αντικείμενα των εκτελεσμένων.
1: Κάποια γράμματα είδα.
0: Έγινε τα δύο γράμματα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, τα πρωτότυπα γράμματα.
1: Το τελευταίο σημείο,
0: στον πατέρα του. Στον πατέρα του, ναι. Το ένα είναι από τον Αϊστράτη και το άλλο είναι από το Χαϊδάρι. Mm. Και έχει και τα τελευταία σημειώματα που πετάξαν από τα. Αυτά είναι φτιαγμένα κάπως σκηνοθετημένα από τα φορτηγά
1: όταν τους πήγαιναν εκεί.
0: Και βεβαίως πρόγραμμα πλούσιο, καλλιτεχνικό, δεν το συζητάμε.
1: Εκεί έβαλε Γαρίφαλο ο Κουτσούμπας που είδα κάπου χθες.
0: Δεν το είδα. Α. Φαντάζομαι εκεί. Φαντάζομαι εκεί. Γιατί χθες έγινε μια τελετή σε αυτό το χώρο.
1: Μάλλον εκεί είναι τότε.
0: Ναι. Έγινε μια τελετή. Αλλά είναι ανοιχτό στον κόσμο. Χθες που ήταν και η πρώτη μέρα είχε πάρα πολύ κόσμο. Ουρές ήταν εκεί πέρα. Το φεστιβάλ λοιπόν στο Πάρκο Τρίτσι. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα.
1: Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
0: Ναι, και το Σάββατο που είναι η τελευταία μέρα. Θα κλείσουμε.
1: Του σακέτα να πάρετε.
0: Ναι, ναι, πάντα ξέρουν, είναι εμπειροί. Ναι. Κλείνουμε εδώ, κλείνουμε με τον Βάρναλη, εμείς τα υπόλοιπα αύριο.
1: Γεια χαρά.
4: Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο

0: απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγριος ανάντια μου καιρός.
1: Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγριος ανάντια μου καιρός.
0: Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί, κι οι πεθαμένοι μ' ακλουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπούδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: στίγμα.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και από όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Στο Τσιλιβί υπάρχουν γεύσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Το Walk and Roll φέρνει το απόλυτο street food experience με φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, λαχταριστά noodles, αφράτα bao buns και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανάς.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελότυπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26 950 25 798.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στίγμα. You're gonna find another love like mine.

0: is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: Η ώρα προχωράει για να πάει 5 και 5. Είναι η εκπομπή Συνέ Βιβλίο στο Στίγμα 97,6. Στο μικρόφωνο η Πινελόπη Αβούρη. Σήμερα είναι μαζί μας ο ιστορικός και νομικός Πάνος Αμπελάς για να μιλήσουμε για τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ και την εκδήλωση που πρόκειται να γίνει το Σαββάτο που μας έρχεται. Κύριε Αμπελά, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την
0: πρόσκληση. Καλώς ορίσατε. Ξανά. Κάνουμε και δοκιμές στα μικρόφωνα το μεταξύ και χαιρόμαστε όλοι μαζί. Δεν είμαι σίγουρη αν ακούστηκες πάνω, οπότε ξαναπέσω.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και μια ακόμη φορά. Ετοιμάζω ωραία πράγματα για το Σάββατο. Θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία θα έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα, θα λέγει κανείς, διότι δεν θα είναι οι κλασικές ομιλίες, αλλά θα είναι μια ανοιχτή συζήτηση.
0: Τι εννοείς ανοιχτή συζήτηση? Τρόμαξη μουσική και δυνάμωσε.
1: Θα είναι μια συζήτηση, θα έχουμε τρεις ομιλητές. Να πούμε καταρχάς, να μην το ξεχάσουμε, ότι η εκδήλωση διοργανώνεται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς Ακίνθου, από την Γκιόστρα Ντιτζάντε, από την Άμικια Ζωοφόρο και τα φιλολογικά πάρκα της Ιταλίας.
0: Γιατί δεν έχουμε φιλολογικά πάρκα στην Ελλάδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε το συγκεκριμένο project, οι Ιταλοί το ξεκινήσανε και το έχουν απλώσει σε όλο σχεδόν τον κόσμο με δική τους ομπρελίτσα, και εμείς περιμέναμε να βρέξει, αλλά είχαμε πάρει ομπρέλα και δεν μας έπιανε νεράκι.
1: Πάντα,
0: συγγνώμη.
1: Πάντα είμαστε δεύτεροι στην κούρσα σε όλα τα πράγματα γενικότερα. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί και το εφορέδαφος να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα αυτό. Ίσως τα Επτάνησα θα είναι και ο τόπος που οποίο θα ξεκινήσουν, γιατί υπάρχει πολύ στενή σύνδεση μεταξύ των Ιταλικών πάρκων με τα Επτάνησα. Τέλος πάντων, η εκδήλωση αυτή θα έχει και τρεις ομιλητές, τον καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας και διευθυντή του εργαστηρίου για την νεοελληνική γλώσσα, τον κύριο Νίκο Μαυρέλο από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης, τον σπουδαίο εκδότη και ερευνητή τον Διονύση Τοβίτσο και την κυρία Πινελόπη Αβούρη. Δεν ξέρω αν θα γίνει με αυτοί οι τρεις ομιλητές για μία ώρα και κάτι θα συζητήσουν σχετικά πληροφορίες σχετικές με την ζωή και το έργο του Επισκοπόπουλου, και μετά θα δεχτούν τις ερωτήσεις του κοινού, διότι είναι μια προσωπικότητα άγνωστη, κυρία Βούρη, με αποτέλεσμα θεωρώ πως μαθαίνει καλύτερα κάποιος όπως ξεκινάει να μαθαίνει. Πώς μαθαίνουμε σαν παιδάκια? Ρωτώντας τη μαμά μας και τον μπαμπά μας. Γιατί είναι μπλε ουρανός, γιατί αστράφουν τα αστέρια, για τέτοια πράγματα. Οπότε δεν μαθαίνει κανένας από το να ακούει κάποιον να μιλάει για μισή ώρα, έχει ξεχάσει τα πρώτα 10 λεπτά, κάτι θυμάται από τη μέση και έχει βλαστημίσει το τελευταίο τέταρτο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές και πάρα πολύ πραγματικό.
1: Ναι, δηλαδή κάποιες φορές λες, άντε παιδιά να τελειώνουμε, να πάμε στο μπουφέ.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως δεν θα πάμε στο μπουφέ, θα κάτσουμε εκεί που είμαστε, γιατί θα μας κάνουν την πολύ μεγάλη τιμή οι τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος να συμμετάσχουν στην εκδήλωση με κάποια τραγούδια για να τιμήσουν τον Επισκοπόπουλο, και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι παίρνουν χρόνο από το πολύ πιεσμένο πρόγραμμά τους για μια εκδήλωση όπου ο πρωταγωνιστής και το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ο Επισκοπόπουλος δεν έγραψε κάτι σχετικό με τη μουσική. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη μουσική ο ίδιος, αλλά δεν είχε κάποια στενή σχέση. Κι όμως, επειδή είμαστε Ζακυνθινοί και Επτανείς γενικότερα, θεωρούμε ότι η μουσική πρέπει να έχει πάντα θέση σε όλες μας τις εκδηλώσεις, με οποιαδήποτε μορφή. Γιατί έχουμε από όλα τα είδη και από όλα τα από όλες τις μορφές της που μπορούν να ταιριάξουν με μια εκδήλωση.
0: Βασικά η μουσική είναι η χαρά μας.
1: Ναι, ναι. Είναι η χαρά μας, είναι ο τρόπος έκφρασής μας. Πηγαίνεις και στο τελευταίο χωριό της Ακίνης, όπως έχει αποδείξει και η έρευνα, ειδικά των παιδιών αυτών που έκαναν την έκδοση για τους παραδοσιακούς χορούς, και μαθαίνεις. Και στο τελευταίο χωριό υπάρχει ένα κομμάτι που έχει γραφτεί στο κερί, ένα κομμάτι που έχει γραφτεί στο γυλιωμένο από εδώ, από εκεί. Παντού υπάρχει μουσική. Ήταν ανάγκη, ανάγκη.
0: Είναι ανθρώπινη ανάγκη για όλους τους ανθρώπους. Απλώς από ό,τι φαίνεται η Ζακυνθινή, ένα από τα ελάχιστα καλά που έχουμε, αντέχουμε κάμποσα, είναι το να αφήνουμε ελεύθερη την αγάπη μας για τη μουσική, να τη δείχνουμε στον κόσμο και να την επιτρέπουμε και στον εαυτό
1: και
0: μας.
1: Και να την κάνουμε και λίγο τη spicy, γιατί τα περισσότερα τραγούδια είναι λίγο spicy. Ή κρύβουν ένα spicy περιεχόμενο, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Στα υπόλοιπα μέρη είναι η Χρυσομαλούσα, όπου ερωτεύτηκε το παλικάρι. Τελικά κάποια στιγμή μετά από δυσκολίε τα βρήκαν. Εδώ, εκτός το παλικάρι, υπάρχει και ο Νικολός, υπάρχει και μια δούλα, υπάρχουν και διάφοροι.
0: Πολύ όμορφα είναι όλα αυτά. Αλλά μήπως να επιστρέψουμε στον Επισκοπόπουλο. Τελικά ποιος είναι αυτός ο τύπος?
1: Ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε.
0: Α, να γιατί περιμένουμε μέχρι το Σάββατο.
1: Είναι μία από αυτές τις προσωπικότητες η οποία δεν μας επέτρεψε να μάθουμε πολλά για τη ζωή του. Γνωρίζουμε πάρα πολλά για το έργο του, διότι είναι τεράστιο. Δηλαδή αναγκαστικά και μη κάποιος θα το συναντήσει διαβάζοντας, αλλά δεν θα καταλάβει ότι πρόκειται για μια σπουδαία περίπτωση τέκνου της Ζακύνθου. Ο Επισκοπόπουλος γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 29 Απριλίου του 1874 και πέθανε στο Παρίσι στις 23 Μαρτίου του 1944.
0: Τι ζώδιο ήτανε?
1: Δεν τα γνωρίζω. Μάλλον κρυός, δεν ξέρω τι είναι και αφήνεις. Κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, αυτό ήταν αστείο. Ας προχωρήσουμε.
1: Δεν ήξερα ότι πρέπει να έχω κάνει τέτοια επιστημονική δουλειά.
0: Φυσικά θα έπρεπε, κυρία Μπέλα, να έχετε προετοιμαστεί για σημαντικές
1: ερωτήσεις.
0: Εγώ ξέρω
1: τα φυσικά. Όχι. Λοιπόν, ο πατέρας του ήταν ο Διονύσιος Επισκοπόπουλος, η μητέρα του η Ανδριανή Σιγούρου. Και έχει σημασία και στέκομαι στη μητέρα του, διότι αποτέλεσε αυτό τον
0: καταλήτη.
1: Τον καταλήτη, ναι. Η οποία ήταν μια γυναίκα, σκληρή προσωπικότητα, η οποία μετά το θάνατο του άντρα της έδωσε όλο της το βάρος, όλη τη ζωή στον γιο της, στον οποίο το επέτρεψε ακόμη και να σταματήσει στο σχολείο και να διαβάζει στο σπίτι. Δηλαδή κατοίκον διδασκαλία εκείνη την εποχή, στα 1880. Γιατί δεν του άρεσε το σχολείο. Δεν.
0: Συγγνώμη, εσένα σου άρεσε το σχολείο?
1: Όχι.
0: Α, όχι, ρωτάω, επειδή ήταν όχι. Περίεργο που δεν άρεσε τον Επισκοπόπουλο.
1: Δηλαδή μετά από κάποιο σημείο όταν μαθαίνεις τα βασικά λες, αυτά που μπορείς να τα κάνω και μοναχός.
0: Μπορώ να κάτσω σπίτι και να διαβάσω καλύτερα.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, άλλες εποχές εκείνες, άλλες εποχές οι δικές μας. Εμείς είχαμε και κάποιες στιγμές χαλάρωσης. Τώρα μιλάμε για ένα σχολείο που είχε δάσκαλο το Χιώτη, έτσι. Τον Παναγιώτη το Χιώτη.
0: Ο οποίος μπορεί να ήταν ένας πάρα πολύ καλός ερευνητής, αλλά από ό,τι λέει ο Ξενόπουλος ήταν άθλιος ως δάσκαλος, γιατί δυστυχώς και η διδασκαλία ταλέντο είναι. Και επειδή ήταν άθλιος ως δάσκαλος, τα παιδάκια υποφέρανε.
1: Είναι το κλασικό παράδειγμα. Όταν είσαι καλός σε κάτι, είναι πολύ δύσκολο να διδάξεις. Ήταν καλός στα αρχαία ελληνικά, ήταν καλός στην ελληνική γλώσσα. Τη μεταγεζόταν όπως κανένας άλλος. Ίσως έπαιζε τι με τι με τον Λομβάρδο. Γιατί και ο Λομβάρδος είναι τρομερός χειριστής ελληνικής γλώσσας. Δες περίπτωση Μότσαρτ. Ήταν ένας κάκιστος δάσκαλος. Δεν μπόρεσε ποτέ να αποκτήσει μαθητές και να τους φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Δηλαδή να τους πάρει από να μην ξέρουν να κουμπάνε το πιάνο στο να παίζουν καλά. Δεν. Τους φαίνονται πολύ δύσκολο το να μεταδώσει τη γνώση τους. Βαριούνται αυτές οι προσωπικότητες. Και ο Επισκοπόπουλος ήταν σε αυτό το κλίμα που μεγάλωσε μια Ζάκυνθο γεμάτη από μεγάλες φιλολογικές και λογοτεχνικές προσωπικότητες, σε ένα κλίμα όπου υπήρχε πλούτος, υπήρχε χρήμα, και ο ίδιος βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση, καθώς ήταν ορφανός από πατέρα μετά από κάποια ηλικία με δύο αδελφές ετεροθαλή, οι οποίες ήταν από τον πρώτο γάμο του πατέρα του, με τις οποίες δεν τα πήγαινε και πολύ καλά, ούτε ο ίδιος ούτε η μητέρα του, και ήταν και μία από τις αιτίες που αναχώρησαν για να πάνε να ζήσουν στην Αθήνα κάποια στιγμή. Γνωρίζουμε ότι δούλευε στο φαρμακείο, στο φαρμακείο του Πελεκάση, το οποίο βρισκόταν κάτω από το σπίτι του Σολόμου, και είχε χόμπι το να διαβάζει ιατρικά βιβλία. Και γι' αυτό μαθαίνουμε από διάφορες αναφορές ότι ο Επισκοπόπουλος ήταν και ο άτυπος γιατρός των φίλων του. Ό,τι πρόβλημα του είχε, πήγαινε στο Επισκοπόπουλο και όχι στο γιατρό του. Και σε μια συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Μαυρέλο κάποια στιγμή, μάθαμε ότι είχε ασχοληθεί και με διάφορα ζητήματα ιατρικά της εποχής, όπως η ευγονική, και έγραφε άρθρα στη Γαλλία γι' αυτό, έκανε κριτική για τις καινούργιες αυτές θεωρίες. Ήταν μια περίπλοκη προσωπικότητα. Αυτό που μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας είναι ότι διάβαζε οτιδήποτε έπεφτε στα χέρια του. Ήταν άριστος γνώσης των αρχών της λογοτεχνίας, των βασικών κανόνων της λογοτεχνίας, και γι' αυτό έγινε και καλός κριτικός. Όχι από την Κρήτη, δεν πει, καλός κριτικός της λογοτεχνίας.
0: Δύο γιώτα, όχι ήττα. Ναι. Δεν υπάρχει ήττα στο κριτικός.
1: Έγινε πολύ καλός κριτικός. Φόρεσε τη βράκα του.
0: Και το μαντήλι με τα δάκρυα, επειδή η λεβεντογένα είναι σκλάβα.
1: Και κάποια στιγμή τον πήρε η μάνα του το 1792 να τον πάει στην Αθήνα, να πάνε να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή, και από εκεί και πέρα να λαμβάνει ο Ξενόπουλος, ο οποίος καταλαβαίνει ότι το γειτονόπουλό του είναι μια πραγματική ιδιοφία, όπου γράφει εξαιρετικά, και τον παίρνει από το χεράκι και τον πάει στο Άστι και λέει: «Παιδιά, πρέπει να του εκδώσετε τα διηγήματα». Δεν ήταν εύκολο εκείνη την εποχή να σε προτείνουν με τέτοια θέρμη και με τέτοιο πάθος. Όμως το πρώτο του διήγημα μας δίνει την απάντηση. Δηλαδή το «Εντό δίεση ελάσσονα» είναι το πρώτο του, το οποίο έχει στοιχεία μυστικιστικά, έχει στοιχεία ερωτικά, gothic. Είναι ένα δύσκολο διήγημα. Και με το που το διάβασε ο Κακλαμάνος, ο διευθυντής του Άστεως, είπε ότι αφήνω αυτό που είχα να βγάλω για σήμερα, για αύριο θα βγάλω αυτό. Κατ' εντολή του Ξενόπουλου, ο οποίος του είπε πρέπει να το βγάλεις τώρα πριν το προλάβει κανένας άλλος.
0: Ήταν και λίγο ατακτούλης ο Ξενόπουλος σε κάτι τέτοια, ήξερε πως να πλασάρει πράγματα.
1: Ήταν δικαιολογημένο το πλασάρισμα. Δηλαδή δύσκολα βρίσκεις τέτοιες προσωπικότητες. Και όπως μας έλεγε και θα τα πει και πάλι ο κ. Μαυρέλος, επρόκειτο για μια μηχανή. Δηλαδή με το που τον πήρε το Άστι και τον έκλεισε, αυτό είχε καταλάβει ο Ξενόπουλος. Ήταν άριστος χειριστής γαλλικής γλώσσας, ιταλικής γλώσσας και της ελληνικής, με αποτέλεσμα να έχουν μεταφραστεί, να γράφει ιατρικά άρθρα, να γράφει κριτικές, να γράφει κριτικές θεάτρου, να γράφει διηγήματα, όλα αυτά μαζί.
0: Και εύκολα.
1: Και εύκολα.
0: Δεν του έπαιρνε, γιατί όταν είσαι σε μια εφημερίδα και δουλεύεις, το να λες εγώ για να το γράψω αυτό θέλω 10 μέρες, δεν σώζει την κατάσταση. Όχι. Γιατί αυτοί θέλουν σήμερα να το γράψεις για να βγει αύριο.
1: Παντρεύτηκε στην Αθήνα την κυρία Κυριάκου.
0: Κυριακού.
1: Παθαίνουμε για κάτι τέτοια. Και η οποία ήταν ανιψία του Δροσίνη. Έκαναν μαζί μια κόρη, την Αδριανή Σιγούρου, η οποία αργότερα έγινε μια μεγάλη σκετσογράφος και ζωγράφος, που κόσμησε με τις ζωγραφικές της πάρα πολλά παραμύθια. Είναι πάρα πολύ γνωστή στη Γαλλία σαν Αντριάν Σεγκούρ. Έχει ένα δικό της στυλ, λίγο καταθλιπτικούλικο, αλλά εντάξει, είναι πολύ σπουδαία. Και είναι τόσο σπουδαίο που το σπίτι που ζούσε τη το έχει αγοράσει η εφημερίδα η Le Figaro. Δηλαδή ήταν τόσο βασικό στέλεχος της εφημερίδας. Και με κάποια στιγμή ο Επισκοπόπουλος μαζί με την οικογένειά του αναχώρησε για το Παρίσι, όπου άλλαξε το επώνυμό του σε Νικόλο Σεγκούρ.
0: Πήρε δηλαδή το επώνυμο της μαμάς του. γιατί και αυτός πονηρούλης ήταν και εκείνη την εποχή, από ό,τι μου έχει πει ο Πάνος, τον βόλευε να πάρει το επώνυμο Σεγκούρ στη Γαλλία, γιατί ήταν μία από τις πιο σημαντικές, ευπόλυτες μάλλον, όχι σημαντικές,
1: και εξακολουθεί να είναι μέχρι και σήμερα, έτσι, η οικογένεια Σεγκούρ, συγγενής της οικογένειας του Αγίου Διονυσίου. Η οικογένεια των Σεγούρων έχει τρεις κλάδους. Όταν κατέβηκαν από την Ορμανδία, ο ένας πήγε στη Γαλλία, ο ένας στην Απουλία και ο άλλος στη Ζάκυνθο. Όλοι αυτοί είναι συγγενείς, έχουν κοινό πρόγονο. Λοιπόν, ο Σεγκούρ το κατάλαβε και σου λέει, τι είναι καλύτερο, το Επισκοπόπουλος που χρειάζεται μισή ώρα σαν Γάλλος να το πεις, ή το Σεγκούρ που υπήρχε τότε και η διάσημη συγγραφέας Κοντέσα Ντε Σεγκούρ και ο Κόμιδες Ντε Σεγκούρ.
0: Οπότε μάλλον τον βόλευε το άλλο και το πήρε στη Γαλλία και έγινε πολύ διάσημος με αυτό το άλλο επώνυμο,
1: marketing,
0: το οποίο είναι το επώνυμο της μαμάς του και το επώνυμο του Αγίου Διονυσίου, για να μην ξεχωνόμαστε στη Ζάκη θα είμαστε.
1: Και είναι και αυτό που συζητάγαμε σε μια ιδιωτική συζήτηση, ότι ήξερε τι έκανε, είχε άλλο βάρος στο όνομά του, χωρίς κανένα, χωρίς να θέλουμε να προσβάλλουμε το Επισκοπόπουλο, αλλά άλλο το Σιγούρος για τη Ζάκυνθο και για την Ευρώπη και άλλο το Επισκοπόπουλος. Είχε ένα άλλο βάρος και το γνώριζε αυτό και το έκανε για θέμα marketing. Να πούμε ότι όσο ήταν στην Αθήνα, τσακώθηκε σχεδόν με όλη τη λογοτεχνική γενιά του. Με το Ροίδη, με το Σουρί, με όλους.
0: Με τους οποίους αρχικά έκανε παρέα.
1: Ναι. Γιατί τους εντυπωσίαζε με τις γνώσεις του και και τις δεξιότητες του, και κράτησε επαφές ελάχιστες με τον Ξενόπουλο, ότι του στέλνε τα διηγήματα και τα βιβλία που έβγαζε στη Γαλλία, και περισσότερο με τον θείο, με τον ξάδερφο της μάνας του, τον σπουδαίο Μαρίνο Σιγούρ, με τον οποίο είχε αλληλογραφία και του έστελνε και βιβλία από τη Γαλλία.
0: Οπότε πλέον το ερώτημα είναι αν υπάρχουν επιστολές στο αρχείο Σιγούρου οι οποίες να αφορούν.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν, διότι το αρχείο του Μαρίνου Σιγούρου δεν νομίζω ότι καταστράφηκε ολοσχερός. Είναι μεγάλο κομμάτι του, νομίζω, στην βιβλιοθήκη Ζακύνθου.
0: Στο χέρι των ερευνητών είναι να πάνε να ψάξουν.
1: Από εκεί και πέρα τι συμβαίνει. Με το που πάει στη Γαλλία, το άστρο το ανεβαίνει στον ουρανό και ξεκινά να λάμπει πάρα πολύ φωτεινά, διότι μπαίνει αμέσως στους πνευματικούς κύκλους της Γαλλίας και ξεκινάει να γράφει ακατάπαυστα μυθιστορήματα, διηγήματα, κριτικές, όλα αυτά στα γαλλικά, διότι ήταν η μάνα του, του είχε μάθει γαλλικά σε τέτοιο επίπεδο από νεαρή ηλικία ώστε να είναι άριστος χειριστής. Με το που πήγε δηλαδή στην Αθήνα ήταν ήδη άριστος χειριστής, και πράγμα που τον βοήθησε στο να γνωρίσει και τον Ανατόλ Φραντς κάποια στιγμή, όταν τον επισκέφτηκε στη Θαλαμιγό του για να το πάρει συνέντευξη, το μεγάλο αυτού λογοτέχνη και διανοητή της Γαλλίας, και με τον οποίο συνδέθηκε φιλικά και ήταν οι μοναδικές φιγούρες που έμεινε, που έμεινε σαν φίλος μέχρι το τέλος της ζωής του Φραντς, διότι με τους υπόλοιπους δεν ήταν λίγο δύσκολη προσωπικότητα.
0: Γιατί οι καλλιτέχνες είναι όλοι ιδιόρυθμοι?
1: Νομίζω ότι καλοί καλλιτέχνες είναι ιδιόρυθμοι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ψεύτικα, με ψεύτικο τρόπο ιδιόρυθμοι. Οι καλοί καλλιτέχνες είναι ιδιόρυθμοι γιατί πολύ απλά, για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, σε οτιδήποτε και να κάνουν, πρέπει να πουλήσουν την ψυχή τους. Δηλαδή την κοινωνική ψυχή τους, την κοινωνική παιδεία τους, πρέπει να αφαιρωθούν σε αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχει ποτέ μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα που να λες τέλεια και να μην της λείπει τίποτα. Να είναι ο διαβασμένος, να είναι ο φιλοσοφημένος, να είναι ο άριστος στην κοινωνική του παιδί. Πάντα βλέπουμε κάτι περιπτώσεις όπου αυτός σπουδαίος μουσικός, από τους καλύτερους, αλλά με το που έβρισκε κάποιον τον έφτυνε. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή και ο Επισκοπόπουλος είχε αφαιρωθεί σε αυτό. Πραγματικά αρνούμε στο να κάτσω να ψάξω και να σκεφτώ το τι είχε διαβάσει αυτός ο άνθρωπος, τη βιβλιογραφία που είχε υπόψη του. Διότι πρέπει να διάβαζα στα μάτια, πρέπει να έγραφα στα μάτια, και υπάρχει και ένα κομματάκι, μια αναφορά του Νιρβάνα, για το πώς έγραφε. Ότι πήγανε στο σπίτι του κάποια στιγμή από το γραφείο της εφημερίδας για να μπορέσουν να πάνε για φαγητό σε κάποιο εστιατόριο. Και του λέει: 5 λεπτάκια θέλω να κάνω μια δουλίτσα και θα φύγουμε. Κάθε τον Ιβάν σε μια καρέκλα και τον περιμένει και τον βλέπει να βγάζει ένα φύλλο και να γράφει ένα δίηγμα. Και του λέει: τώρα θα το γράψει το δίηγμα. 2 λεπτάκια θέλω. Βγάζει τη σελίδα και βάζει άλλη σελίδα και γράφει μια κριτική θεάτρου. Τώρα θα το γράψει κι αυτό. Ναι. Όλη εκείνη τη στιγμή, μέσα σε μισή ώρα, είχε γράψει 3-4 ονοματάκια. Αυτός ήταν ο Επισκοπόπουλος. Μια ιδιοφυΐα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις δικαιολογούμε κάποια προβλήματα που έχουν στην επαφή τους με τους ανθρώπους και ότι τσακώνονται καμιά φορά και ότι έχουν έχθες, γιατί πολύ απλά δεν είναι εκεί, είναι αλλού, η σκέψη τους είναι σε άλλα επίπεδα.
0: Okay, λοιπόν, θα τον συγχωρήσουμε και θα του βάλουμε να ακούσει και τραγουδάκια για λίγο και θα συνεχίσουμε.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης.

0: και επιστρέφουμε σιγά σιγά για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Είναι Βιβλίο. Στο μικρόφωνο η Πινελόπη Αβούρη, απέναντί μου κάθεται ο Πάνος ο Αντελάς και μιλάμε σήμερα για τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, ο οποίος ήταν ωραίος ή ήταν άσχημος.
1: Δεν ξέρω τα γούστα του καθενός. Εγώ τον βρίσκω τρομακτικό.
0: Ναι, έμοιαζε λίγο με το Δράκουλα.
1: Ναι, είναι αυτό, δεν το είχα διαπιστώσει την πρώτη φορά που το λέγαμε. Αλλά έχει λίγο κάτι Κρίστοφερ Λί. Του φέρνει λίγο στο βλέμμα, ειδικά στα νιάτα του. Δηλαδή η φωτογραφία που βρίσκεται στην αφίσα και την οποία έχουμε τη χαρά να, γιατί στην εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο θα έχουμε και έκθεση με τεκμήρια, βιβλία και σπάνιες εκδόσεις του Σεγκούρ, περισσότερο γαλλικές, ρουμάνικες, πολωνικές, όπου
0: και ελληνικές.
1: Και ελληνικές, οι οποίες ως φυσικά Έλληνες, εκδώσαμε μόνο οτιδήποτε ήταν ερωτικό, γιατί στην Ελλάδα ήρθε σαν ένας ωραίος και πολύ προχωρημένος Γάλλος συγγραφέας ερωτικών διηγημάτων και μυθιστορημάτων.
0: Κάτι σαν Βιπερνόρα δηλαδή, Άρλεκιν, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Άρλεκιν, Άρλεκιν τελείως, ναι. Και όταν μεταφράστηκε δεν γνωρίζαν ότι είναι Έλληνας. Τον μεταφράσαν σαν ο Σεγκύρ, και ο Σεγκύρ αυτός, το βιβλίο που εκδόθηκαν στα ελληνικά, κατηγορήθηκε ο εκδότης τους και έγινε προσπάθεια ειδικότερα και από διάφορους κληρικούς αλλά και από πολιτικούς εποχής να σταματήσει η έκδοσή τους, διότι ήταν άσεμνα. Και το είχε κάνει ταμπέλα ότι δικαιώθηκε ο εκδότης, το βάζει σε κάθε έκδοση, δηλαδή θα το δείτε. Επειδή θα είναι ανοιγμένα τα βιβλία στην έκθεση, υπάρχει στο τέλος κάθε σελίδας, εκεί που γράφεται ο τίτλος κτλ., με αυτή την απόφαση δικαιώθηκε ο εκδότης τους για την έκδοση των βιβλίων αυτών. Το έχει κάνει σημαία.
0: Εντάξει, δεν είχε και άδικο ο Χριστιανός. Από την άλλη μεριά είναι ίδιο του Σεγκούρ ότι τα θέματα του είναι ο έρωτας και ο θάνατος. Κάτι σε Φρόιντ μου κάνει εμένα,
1: ναι,
0: όλο αυτό.
1: Ήταν η εποχή, προβληματίζονταν τότε, πειραματιζόντουσαν και με ναρκωτικά και με ερωτικά και με διάφορα. Είναι και εκείνο το ωραίο.
0: Αχ, αυτό ήταν υπέροχο. Γράφει ο Σεγκούρ για τη Ζάκυνθο, το μόνο χρονογράφημα που έχει γράψει και το οποίο το επιγράφει η Ζάκυνθος, και λέει και τελειώνει. Η Ζάκυνθος είναι εγωιτευτική, όπως είναι το Χασίς και ο Βάγνερ.
1: Έχει φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς.
0: Και μια και λέγαμε για μουσική, είναι βαγνερικός ο Σεγκούρ, είναι βέβαια, είμαστε στο Μεσοπόλεμο.
1: Είναι στην εποχή του, είναι.
0: Την εποχή που τα γράφει αυτά, διότι δεν ξέρω αν μετά την κήρυξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου εξακολούθησε να είναι βαγνερικός. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση.
1: Αλήθεια, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ποια ήταν η στάση του, γιατί τον πρόλαβε τον πόλεμο. Το 44 πέθανε.
0: Πέθανε το 44. Αν δεν πέθανε στο Βυσί, που δεν πέθανε το ξέρουμε, πέθανε στο Παρίσι, άρα δεν ήταν γερμανόφιλος.
1: Την έχω βρει την κατοικία του μέσα από μια κάρτα που είχα ανακαλύψει σε ένα σύλλογο στον οποίο ήταν γραμμένος. Ήταν σε πολύ καλή περιοχή το σπίτι του. Πάρα πολύ καλή περιοχή. Οπότε σημαίνει ότι έβγαζε χρήματα για την εποχή του.
0: Επίσης, το ότι δεν έχει πάει στο Βυσί και έχει μείνει στο Παρίσι, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι γερμανόφιλος.
1: Όχι, όχι.
0: Οι γερμανόφιλοι έχουν φύγει και έχουν πάει στο Βυσί και περνάνε πάρα πολύ ωραία την περίοδο της γερμανικής κατοχής της Γαλλίας.
1: Αλλά πρέπει να καταλάβει το κοινό, και θα το καταλάβει και στην εκδήλωση μέσα από τη συζήτηση, για το πόσο μεγάλη προσωπικότητα έγινε στη Γαλλία. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε από την Ελλάδα, επειδή ήρθε σε ρήξη με αυτό το εθνικό αφήγημα της λογοτεχνίας, όπου ήθελε τα πάντα να είναι ελληνικά και τους έλεγε: παιδιά, πρέπει να ανοίξουμε λίγο τα φτερά μας και λίγο προς τα έξω να δούμε τι γίνεται, γιατί αυτός ήξερε γλώσσες και διάβαζε. Οι άλλοι είχαν μείνει στα στενά όρια της Ελλάδος.
0: Το εθνικό αφήγημα, το οποίο είναι της γενιάς του 1880,
1: είναι αυτό, είναι η γενιά του αυτή, και ήρθε σε ρήξη.
0: Έχει το νόημα ότι προσπαθεί ακόμα η Ελλάδα να γίνει κράτος. Εκείνος λέει ότι πολύ ωραία, γίναμε κράτος, παιδιά, πάμε παρακάτω. Οι άλλοι δεν είναι ακόμα έτοιμοι να πάνε παρακάτω. Και εκεί
1: γιατί
0: υπάρχει
1: πουλάνε.
0: Ρήξη.
1: πουλάει αυτό.
0: Και σήμερα πουλάει.
1: Όχι
0: το
1: τόσο
0: πατρίς,
1: πολύ.
0: Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια θα πουλάει στην Ελλάδα για πάντα. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αν δούμε, όντως, αν δούμε και τα στιστορήματα ακόμα και τα φεδρά αυτά, τα ερωτικά και το άλλο, έχουν ακόμα και αυτά μέσα στοιχεία λίγο...
0: Είναι ήρωνας,
1: αφηγήματος.
0: Είναι ήρωνας, είναι άτακτος. Έχει γράψει για τη συνονόματή μου, θα το λέω και το φωνάζω και γελάω. Το εθνικό αφήγημα από τα αρχαία χρόνια μέχρι τα σύγχρονα για την Πινελόπη είναι ότι είναι ύπιστη Πινελόπη.
1: Το πρότυπο.
0: Το πρότυπο συζύγου, το πρότυπο γυναίκας και όλα τα υπόλοιπα. Και υπάρχει ένας μύθος έτσι πάρα πολύ ξεχασμένος και αποσιωπημένος στη Μαντινία, που λέει ότι ο Οδυσσέας τον γύρισε στην Ιθάκη, την έδιωξε γιατί έκανε πονηριές με τους μυστήρες, και αυτή επέστρεψε στη Μαντινία και επειδή είχε κάνει έρωτα με όλους τους μυστήρες μαζί, γέννησε ούτε λίγο ούτε πολύ τον Πάνα. Τον θυμάστε αυτό το θεό ο οποίος έχει κερατάκια, έχει και ουρίτσα και ποδαράκια κατσικίσια? Αυτός υποτίθεται ότι ήταν γιος της Πινελόπης και τον λέγανε Παν γιατί τον είχε κάνει με όλους.
1: Ναι, έγραψε αυτό, το μυστικό της Πινελόπης, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία και μεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες. Το έργο του Σεγκού έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, στα τουρκικά, στα ρουμάνικα, στα πολωνικά, ρώσικα, ελληνικά, σε διάφορες γλώσσες, και έχει πουλήσει χιλιάδες των χιλιάδων αντίτυπα. Τώρα, γιατί δεν τον ξέρουμε?
0: Ξέρουμε πολύ καλά τον Παλαμά, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό. Γιατί εφόσον απαρνήθηκε το αφήγημα και το ρεύμα της εποχής του, είπε το ρεύμα ότι εμείς θα σε ξεράσουμε και δεν θα αναφερθούμε άλλο για σένα. Και τον ξέρασε το σύστημα, τον εξαφάνισε.
0: Το τρομακτικό είναι ότι ένας άνθρωπος που είναι πασίγνωστος στη Γαλλία ως μυθιστοριογράφος και είναι Έλληνας, είναι Ζακεθινός, είναι άγνωστος στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι συνώνυμος με το Άρλεκιν. Είναι ντροπή μας.
1: Είναι ντροπή μας και νομίζω ότι είναι και μία, να πούμε το εξής, ότι έχουν γίνει πολλές έρευνες και τώρα προχθές υποστηρίχθηκε μία διατριβή που ένα κομμάτι της είναι και ο Επισκοπόπουλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όμως η πρώτη φορά που ήρθε στην επιφάνεια ο Επισκοπόπουλος μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι μια έκδοση του 1999-98 του Περίπλου, του περιοδικού που εξέδιδε ο Διονύσης ο Βίτσος, και ήταν αφιερωμένο στον Επισκοπόπουλο και στα έργα του. Ήταν η πρώτη φορά. Τώρα ελπίζουμε πως η εκδήλωση αυτή θα τον βάλει σε υποψηφιότητα για να τον συμπεριλάβουμε κάποια στιγμή, γιατί έχουμε και μια τάση να περνάμε από κόσκινο όλες τις προσωπικότητες, κάποιες προσωπικότητες οι οποίες δεν έχουν γνωστούς, γιατί ο Επισκόπουλος δεν έχει πλέον γνωστούς Ζάκυνθο, και να τον κατατάξουμε κάποια στιγμή σε επιφανή Ζακυνθίως. Το φίλουμε.
0: Πάντως έχει οικογένεια ο αδελφός του, υπάρχουν και θα είναι και στην εκδήλωση και θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά αυτό, οι απόγονοι του αδελφού του μπαμπά του.
1: Το οποίο είναι μεγάλη χαρά και τιμή, γιατί είναι μια περίπτωση όπου δεν άφησε τα ίχνη του στη Ζάκυνθο, γιατί έφυγε όπως έφυγε. Η μητέρα δεν ήθελε πλέον να έχει καμία σχέση και τον πήρε και έφυγε. Όμως είναι καιρός να κινηθούμε, να ανακαλύψουμε ξανά και να βρούμε όλες αυτές τις προσωπικότητες που έχει γεννήσει το τόσο εδώ τόπος με τον ΑΒ τρόπο, και να τις αναδείξουμε, τις σωστές προσωπικότητες. Ποιες είναι οι σωστές? Αυτές που έχουν παραδώσει έργο σπουδαίο και όχι τις επιφανειακές, τις προσωπικότητες που έχουν παραδώσει επιφανειακό έργο. Ποιο είναι το επιφανειακό έργο? Το σημερινό. Δηλαδή όταν ένα έργο έχει διαχρονικότητα και αντέχει στο χρόνο, αξίζει αυτή η προσωπικότητα που βρίσκεται πίσω από αυτό να τιμηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πού υπάρχει στη Ζάκυνθο, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ για τη Μηνώτου, πού υπάρχει η πρωτομή Μηνώτου. Υπάρχει ένας δρόμος στην Παναγούλα.
0: Το ξέρετε.
1: Υπάρχει και ένας δρόμος Επισκοπόπουλου στον Άγιο Λάζαρο που πιθανώς δεν είναι, είναι σκέτο Επισκοπόπουλο.
0: Είναι σκέτο Επισκοπόπουλο.
1: Και μάλλον και είναι για τον μουσικοσυνθέτη.

0: πορεία του πολιτισμού μας να την καθοδηγεί ένα ναυάγιο. Και αυτό δεν είναι κακό από θέμα marketing, αλλά κάποια στιγμή και τα ναυάγια σκουριάζουν και εξαφανίζονται.
1: Καταστρέφονται.
0: Καταστρέφονται. Όμως οι προσωπικότητες, οι μεγάλες, δεν εξαφανίζονται, γιατί συντηρεί το έργο τους. Δηλαδή τώρα δεν θα ξεχαστεί ποτέ ο Παναγιώτης Σιώτης, ακόμη και σε κλειστούς κύκλους πάντα θα τον θυμούνται. Το Ζώη, τον Κονόμο, τον Ρώμα, τον Λούτζι, όλους αυτούς.
1: Τον Ξενόπουλο.
0: Τον Ξενόπουλο. Όμως πρέπει να τους κάνουμε, να τους τιμήσουμε σαν τόπος με τον τρόπο που τους αρμόζει. Και πώς μπορείς να το φέρεις πιο κοντά στο κοινό όταν τους κάνεις μέρος μιας κοινωνίας. Δηλαδή πώς μπορούμε να τους κάνουμε μέρος, να τους βγάλουμε από τον τάφο, να τους φέρουμε εκεί να τους
1: εξέθουμε.
0: Θα μπορούμε να φτιάξουμε αγάλματα, μπορούμε να φτιάξουμε πρωτομές, μπορούμε να ονομάσουμε χώρους με το όνομά τους.
1: Καταρχήν υποχρεούμαστε να τους ξέρουμε και να ξέρουμε και τι ήτανε.
0: Ναι.
1: Ο καθένας τι έκανε.
0: Και να κάνουμε στην άκρη αυτή την αρρώστια του να... Α, εγώ με αυτόν δεν τον πηγαίνω γιατί μου είπαν αυτά τα πράγματα γι' αυτόν και εγώ δεν το συμπαθώ. Δεν μπορείς να μην συμπαθείς στο Σολωμό και να λες ότι εντάξει μόνο και ο Σολωμός τι είναι. Είχε κάνει αυτό η ζωή του, ήταν έτσι, ήταν περίεργος. Τι σχέση έχει αυτό?
1: Όταν κάποιος είναι συγγραφέας ή ποιητής, μας ενδιαφέρει το έργο του. Η προσωπική ζωή του καθενός είναι δική του για να τη ζήσει έτσι όπως θέλει και εμείς δεν είμαστε τιμητές. Τιμητές είχαν οι Ρωμαίοι και όταν τελείωσε η Ρωμαϊκή Δημοκρατία τελειώσανε και τιμητές προς μεγάλη χαρά όλων.
0: Άμα κάτσουμε να πιάσουμε τις προσωπικότητες και να τις κρίνουμε, ο Φόκνερ γύριζε με τη στολή του αεροπόρου, ότι είναι αεροπόρος και δεν ήτανε. Έτσι, και με ένα μετάλλιο, το οποίο κανείς δεν ξέρει από πού το πήρε.
1: Λοιπόν. Είχε παλιατζίδικα στην περιοχή.
0: Μάλλον.
1: Και γιατί το έκανε αυτό?
0: Για κοινωνικό standing, πριν το Νόμπελ.
1: Α.
0: Γιατί πάντα είχε ένα θέμα με το standing του. Με τα πρώτα λεφτά που πήγε και πήγε και αγόρασε μια τεράστια έπευλη εκεί στο Μισισιπί, η οποία δεν μπορούσε να την υποστηρίξει, ας πούμε, με το μισθό του από τα μυθιστορήματα. Τον έσωσε το Νόμπελ. Γιατί το Νόμπελ συνοδεύεται με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Αλλά ναι, τι να πει κανείς. Ο Τσακασιάνος, για παράδειγμα, πού είναι ο Τσακασιάνος σήμερα? Πού υπάρχει κάποια ένδειξη ότι εδώ υπήρξε μια προσωπικότητα αυτοδίδακτη πάλι, σαν τον Επισκοπόπουλο, ο οποίος είχε την αναγνώριση από μεγάλους ποιητές της εποχής του και εξακολουθεί σήμερα και εκδίδεται.
1: Είναι στο νεκροταφείο μας, απέναντι με το γιο του.
0: Αυτό.
1: Ο οποίος γιος του ήταν και αυτός θεατρικός συγγραφέας στην εποχή του και μάλιστα καλός. Πολυπεγμένος για την ακρίβεια, δεν ξέρω αν ήταν καλός ή κακός, δεν έχουν σωθεί δυστυχώς τα έργα του.
0: Νομίζω ότι οι ιδρυτές, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά νομίζω ότι οι ιδρυτές του Μουσείου Σολωμού και επιφανώς Ζακυνθίων μας έδωσαν ένα δώρο, μεγάλο δώρο, το ονόμασαν και επιφανώς Ζακυνθίων. Τι έκαναν με αυτόν τον τρόπο? Άνοιξαν τις πύλες για έναν οργανισμό να μπορέσει να διεκδικήσει την θέση των επιφανών Ζακυνθίων στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη και στη Ζάκυνθο. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει αυτό το πράγμα από αυτό. Δεν είναι απλώς ένα μουσείο και έχουν τον τρόπο να το κάνουν. Δηλαδή, επειδή είναι Μουσείο Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων, μπορούν να επικεντρωθούν σε επιφανείς Ζακύνθιους. Και όλοι αυτοί είναι όλοι αυτοί που προαναφέραμε. Και πρέπει να το κάνουν. Και ο Σεγκούρ είναι μια περίπτωση τέτοια. Που δεν τον ξέρει κανένα. Ίσως δεν έχει ούτε δρόμο. Κάποιος πρέπει να μας δώσει απάντηση τελικά. Ποιον είναι ο Επισκοπόπουλος είναι αυτός ο δρόμος?
1: Και ποιος θα ξέρει για να μας τη δώσει? Εδώ πέρα, όταν γίνονται συζητήσεις τέτοιου τύπου για το Δήμο, υπάρχει το ανέκδοτο με την οδό Κατηφόρη.
0: Κατηφόρη είναι η φόρη, γνωστή.
1: Η οποία οδός Κατηφόρη έχει να κάνει, είναι προς τιμήν του Αντώνιου Κατήφορου, ενός πάρα πολύ μεγάλου Ζακυνθινού.
0: Τι είχε κάνει, μωρέ? Τι είχε κάνει?
1: Και γράψει την βιογραφία του μεγάλου.

0: Πέτρου.
1: Η οποία εξακολουθεί και εκδίδεται.
0: Α,
1: σήμερα.
0: Ένας Ζακυνθινός του 18ου αιώνα αυτός, πολύ σημαντικός. Εμείς ξεχάσαμε ακόμα και το όνομά του και τον γράψαμε κατηφόρη, γιατί προφανώς εκείνη τη θέση πρέπει να υπήρχε οδός Αντωνίου Κατήφορου. Και όταν ξαναφτιαχτήκαν οι οδοί, το Κατήφορος δεν μας έλεγε τίποτα, το κάναμε κατηφόρης και χαρήκαμε.
1: Και πρέπει να αγκαλιάζονται όλες οι προσπάθειες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, είτε είναι ένα μουσικό σύνολο νέων που θέλει να τραγουδήσει, είτε είναι μια εκδήλωση για μια προσωπικότητα. Όλες πρέπει να αγκαλιάζονται και από την πολιτική ηγεσία, αλλά και από το κοινό. Διότι από στόμα σε στόμα πάει γνώση. Δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον το σχολείο να έχει τέτοια επιβολή επί της γνώσης που δίδεται στα παιδιά. Δεν περνάει πλέον η γνώση, γιατί είναι πάρα πολύ κομιλφό τα πράγματα. Παλιότερα υπήρχε και μια ελευθερία, ας πούμε, των δασκάλων. Τώρα η γνώση είναι τυποποιημένη και αυτή. Αυτό θα πάρεις μέχρι εκεί. Και τα παιδιά μένουν στο μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, είναι το παλιό ανέκδοτο του που τελειώνει η ιστορία της νεότερης Ελλάδας που κάνουμε στο σχολείο και γιατί δεν φτάνουμε ποτέ στο 74
1: ποτέ.
0: Στο Πολυτεχνείο.
1: Ποτέ.
0: Των ποτών.
1: Και ίσως ο Επισκοπόπουλος στην ηλικία αυτή τη νεαρή, μέσα στη μούρλια του, γιατί είχε μούρλια, το είχε καταλάβει αυτό. Ότι το σχολείο της εποχής του δεν θα του επιτρέψει να μάθει αυτά που ήθελε να μάθει. Ίσως είχε έρθει και σε ρήξη, κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει το background πίσω από αυτήν την αποχώρηση. Και αποχώρησε από το σχολείο. Καλή επιλογή? Όχι, φυσικά. Αλλά όπως συζητούσαμε και με τον καθηγητή Νίκο τον Μαυρέλο, αυτή η ελευθερία που του έδωσε το να κάτσει σπίτι και να διαβάσει, το επέτρεψε στο να είναι ο πιο καλά καταρτισμένος πάνω στις θεωρίες και στις αρχές της λογοτεχνίας.
0: Κάτι που οι υπόλοιποι, πώς το λένε, κριτική της εποχής, μάλλον όχι θεωρητική, δεν το έχουν, δεν είναι τόσο καλά κατερτισμένοι.
1: Όχι.
0: Αυτοί που γράφουν κριτικές με τον Παλαμά πρώτο και καλύτερο, δεν έχει κανένα στις θεωρητικές του βάσεις του Σεγκούρ.
1: Ένα παιδί αυτοδιδάκτο. Και ένα παιδί το οποίο το έχουμε ξεχασμένο. Και θα το ξαναθυμηθούμε το Σάββατο. 6:30 ώρα στο πνευματικό κέντρο. Με εξαιρετικούς ομιλητές, με έκθεση, με τους υπέροχους τραγουδιστές της Ζάκυνθος, και νομίζω θα βγει ωραία. Τώρα θα δούμε.
0: Εμείς θα περιμένουμε να είσαστε εκεί μαζί μας το Σαββάτο για να το γνωρίσουμε όλοι μαζί. Σήμερα έχω μεγάλη χαρά γιατί πήγα και εκτύπωσα κάποια από τα έργα της Ανδριανής Σεγούρ, τα ζωγραφικά, για να έχουμε και την κορούλα του εκεί, να τη δούμε λιγάκι, μια σταλίτσα, να δούμε πώς ξεκίνησε, πώς συνεχίστηκε η ιστορία της οικογένειας Σεγκούρ στο Παρίσι, γιατί η οικογένεια Σεγκούρ στο Παρίσι τελείωσε στην Αντριάννα. Η Αντριάννα δεν έκανε παιδιά.
1: Όχι.
0: Οπότε η ιστορία τελείωσε εκεί, αλλά αυτή τη μικρούλα συνέχεια, την τόσο πολύ σημαντική, αξίζει να τη δούμε.
1: Και ο οποίος ήταν σύζυγος ενός από τους σπουδαιότερους Τούρκους ποιητές. Είχε παντρευτεί, δεν θυμάμαι το όνομά του, το επώνυμό του βασικά, και το έργο του είναι πολύ σπουδαίο στην Τουρκία.
0: Και είναι καταπληκτική ζωγράφος, δηλαδή τα βλέπα να τυπώνονται οπότε να μεγαλώνουν και λέει κοίτα τι όμορφα.
1: Είναι πολύ στη μόδα το ύφος των έργων της. Έχουν όλα μεγάλα μάτια, στρογγυλοποιημένα πρόσωπα. Είναι πάντα όμως το παρασκήνιο είναι λίγο σκοτεινό.
0: Το φόντο είναι σκοτεινό.
1: Το φόντο είναι πάντα σκοτεινό.
0: Εντάξει, δηλαδή, είναι η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Οπότε είναι ένα σκοτεινό έργο, ό,τι και να λέει κανείς και όσο και να θεωρεί τη Αλίκη παιδικό παραμύθι.
1: Δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό το παραμύθι. Ποτέ.
0: Εμένα πάντα μου άρεσε, αλλά το θεωρούσα σκοτεινό παραμύθι. Έτσι και αλλιώς, τα παραμύθια εκείνης της εποχής, τα παραμύθια μέχρι σήμερα που φτάσαμε να τα αλλοιώσουμε, ποτέ δεν ήταν ακριβώς για παιδιά, ήταν για μεγάλους. Και ήταν ένας τρόπος να δίνονται συμβουλές σε αυτούς τους μεγάλους. κοκκινοσκουφίτσα που πάει στο δάσος, ας πούμε, και παθαίνει όλα αυτά που παθαίνει.
1: Βασικά ήταν φτιάγμανη για παιδιά, αλλά οι μεγάλοι αποκτούσαν τις φοβίες και τις θεωρίες πίσω από αυτά.
0: Όχι, δεν ήταν φτιάγμανη για παιδιά. Τα παραμύθια λέγονταν στα νυχτέρια και τα νυχτέρια τα κάνανε οι μεγάλοι.
1: Νομίζω ότι ήταν αυτό που είχε πει αυτός ο ηθοποιός που έπαιξε τον Τσάρλς Ρουστάς Σοκολάτας κάποια στιγμή, όπου τον ρωτούσαν για εκείνη τη σκηνή που είναι το παλιό, όπου είναι το πλοίο μέσα σε σοκολάτα και ξεκινάει και έχει φαντασιώσεις και χρώματα κτλ. Και του λέει, αυτή με φόβιζε πάρα πολύ αυτή η σκηνή, και του λέει, τα παιδιά δεν τα φόβιζε ποτέ, τους μεγάλους φόβιζε.
0: Μεγάλοι αναγνωρίζανε εκεί μέσα κάτι σε LSD. Λοιπόν, θα σας πούμε μια τελευταία φορά ότι σας περιμένουμε το Σάββατο στις 6.30 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου για να μιλήσουμε κι άλλο για τον Επισκοπόπουλο, και θα σας πούμε καλό απόγευμα, αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πάνο Μαντελά.
1: Εγώ
0: σας
1: ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Να περνάτε όμορφα και θα τα πούμε με όλους σας το Σαββάτο. Φροντίστε να είστε εκεί, Γεια σας.
2: This region here is the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Το φέρει μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25798.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
7: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
8: Τα Πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες Πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό, μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 5,99. Νουνού τυρί για τόστ, μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπροαστάθης, μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα, 700 γραμμάρια, μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα, 3 τεμάχια, μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ. έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πεάζα Κίνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων Τσιζάκηθος.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το... Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμανση λεκάνης. Έντομο απόθυση, αρωματισμός χώρο, απεντόμωση μειοκτονία, προϊόντα και συσκευές χάς, εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Stigma Radio.

0: here is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser Αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Ένα πολύ ενδιαφέρον R&B άλμπουμ από την Flo. Ξεκίνησε την σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε ακούσει κι άλλα στο παρελθόν. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο. Cry Ugly. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Αγαπάμε Jessie Ware. Έχουν βγει διάφορα συγκλάκια από το τελευταίο της άλμπουμ. Αυτό ήταν το πρώτο που είχε ξεχωρίσει. I could get used to this. Καλή ακρόαση, καλά να περάσουμε.

Ακούγεται πάρα πολύ τώρα τελευταία και τον αγαπάμε πάρα πολύ κι εμείς. Charlie G, εδώ μαζί με την Simone Ashley. Σαξοφωνίστας και τραγουδιστής ο Charlie G. So good. Και μία ώρα χαλαρό περπάτημα την ημέρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να ανεβάσει την ψυχολογία σας, αλλά και να διατηρήσει και τη φόρμα σας. 350 θερμίδες την ημέρα μπορείτε να κάψετε με μία ώρα χαλαρό περπάτημα. Μπορείτε να περπατήσετε παντού, στο πάρκο, στο βουνό, στην άκρη του δρόμου, με προσοχή πάντα και φορώντας άνετα ρούχα. Αν βάλετε το περπάτημα στη ζωή σας καθημερινά, μπορεί να σας αποδώσει μείον 78.000 θερμίδες το χρόνο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, είναι πάρα πολλές. Πάμε σε ένα μπλουζίστα τώρα, μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ είναι πιο soul όμως αυτό το κομμάτι, Gabe Moore, Sunny and Warm.

σταθερή αξία, ο Morgan Wallen έβγαλε και καινούριο άλμπουμ πάρα πολύ καλό. Και παραμένουμε στα μονοπάτια της country, Σαμπούζι και Born to Die.

totally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun. Fucking shoot me. I don't feel embarrassed. Πιπεράκι στο στόμα, Τσάλι 6X. Με το κάμερα. Και το να δείχνετε νεότερη από την πραγματική σας ηλικία είναι κάτι πολύ παραπάνω από τις διατροφικές σας συνήθειες ή τα γονίδια σας. Μια νέα μελέτη που μας έρχεται από τη Μασαχουσέτη διαπιστώνει ότι η συναναστροφή με άλλους και οι στιγμές που μοιράζεστε μεταξύ σας βοηθούν να παραμένετε υγιείς και ζωντανοί εξωτερικά και εσωτερικά. Τα ακούτε εσείς εκεί έξω που αποφεύγετε τις κοινωνικές συναναστροφές? Όταν μοιράζεστε στιγμές με άλλους, νιώθετε ότι είστε 16, όχι 56, και δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Πάμε σε διάλειμμα με ένα κύριο που φαίνεται πολύ μικρότερος από την ηλικία του. Σερών, drummer και παραγωγός με πάρα πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Give me love. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Backstreet Boys επέστρεψαν με ένα νέο single πολύ ανεβαστικό, Battle Up, από το soundtrack της ταινίας Paw Patrol, The Dino Movie, αυτή είναι η ολοκληρωμένη ονομασία του. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και στις μουσικές επιλογές. Πάρα πολύ ωραίο R&B αυτό, συνεργασία Dave με Thames. Rain Dance. Και πόσο πολύ θα θέλαμε μια φθινοπορεινή βροχή. Κάθε Σεπτέμβρη το ίδιο γίνεται, βρέχει. Και είναι αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο απ' όλα για να δροσιστούμε μετά από τις ζέστες του καλοκαιριού. Rain Dance. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

καλύτερια στο δίδυμο, θα λέγαμε. Ο Τσάρλι Πούθ μαζί με την τραγουδίστρια της ιαπωνικής pop Χικάρου Ουτάντα, με στίχους στα αγγλικά και ιαπωνικά, Home, και ένα μαύρο κουτί παρόμοιο με αυτά που υπάρχουν στα αεροπλάνα, κατασκευάζεται και θα περιέχει δεδομένα αρνητικής δραστηριότητας του ανθρώπου επάνω στη γη. Η κατασκευή του βασίστηκε στους πασίγνωστους μονόλιθους από την Οδύσσια του Διαστήματος του Άρθουρ Κλάρκ. Ο μονόλιθος της Γης θα είναι κατασκευασμένος από ατσάλι και θα συλλέγει, θα καταγράφει θα λέγαμε καλύτερα, δεδομένα που έχουν να κάνουν με αρνητικές δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και γενικά με οτιδήποτε αρνητικό αφορά τη Γη. Dura Jones and the Educators μαζί με τον Aaron Fraser.

Από τα πιο δημοφιλή κομμάτια σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια. Αυτή ήταν η Τότο με το Άφρικα από το 1982 με 83, κάπου εκεί γύρω. Το βίντεο κλιπ τον Ιούνιο που μας πέρασε έφτασε σε προβολές, το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Αυτά για την ιστορία και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τη συνεργασία του Κολομβιανού J Balvin με τον επίσης Κολομβιανό David Castro Sosa ή αλλιώς Ryan Castro. Pal Aqua που σημαίνει στο νερό.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

First Light, το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους του video game James Bond 007, που έχει ακριβώς τον ίδιο τίτλο και κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Μάιο. Lana Del Rey, υπέροχη και σε αυτό το κομμάτι. Και εμείς έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack_gr. Underscore είναι η κάτω παύλα. Έτσι μας βρίσκεται στο Instagram και τα λέμε και από εκεί. Λούις Καπάλτη για τη συνέχεια. Φαίνεται πως έχει ξεπεράσει τελείως τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Stay love.

από τα τραγούδια που έχουν ξαναμπεί στα βρετανικά τσάρτς φέτος. Vance Joy και Riptide είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 2013, δηλαδή πριν από 13 ολόκληρα χρόνια. Και αν ανήκετε σε εκείνους που δεν έχετε πολλούς φίλους, αυτό που θα σας πούμε τώρα θα σας χαροποιήσει ιδιαίτερα. Οι ευφυείς άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι που είναι πάρα πολύ έξυπνοι, δεν χρειάζονται πολλούς φίλους, παραλίγους και εκλεκτούς. Έχουν γίνει μάλιστα και αντίστοιχες μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο British Journal Psychology. Αυτές οι μελέτες λοιπόν δείχνουν την απόλυτη συσχέτιση μεταξύ υψηλού IQ και λίγων και εκλεκτών φίλων. George Ezra και τη συνέχεια να το θυμηθούμε και αυτό, Green Green Grass.

από τα πολύ αξιόλογα χορευτικά κομμάτια που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Φετινό είναι από τους Νορβηγούς Μπάουζα. Τριμελές σχήμα είναι αυτό. Νορβηγός βέβαια ήταν και ο Κάικο που ακούσαμε προηγουμένως. Γενικά η Νορβηγία έχει μπει για τα καλά στην dance σκηνή. Magnetic. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Αυστραλούς Telenova. Οι Telenova, αν όλα πάνε καλά, θα βρεθούν στη σκηνή του Gazarte το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου. Έχουμε καιρό μέχρι τότε, απλά σας το λέμε αν θέλετε να βγάλετε εισιτήρια από τώρα. Οι Telenova θα γιορτάσουν την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ τους, The Warning, από όπου ακούμε The Deep.

0: heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
5: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
11: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
12: Stigma Radio.
13: Έλα, παιδόλοι, μαζί.
0: εσύ. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλανή ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η συνεργασία Black & Jones μαζί με την Emma Brammer. Give it to me στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας, η Έλενα Γαβρασέα, και αυτό το τραγούδι μπορεί να κυκλοφόρησε πέρσι, γνώρισε όμως και φέτος επιτυχία χάρη στη νέα ταινία Spider-Man Brand New Day. Ο Αυστραλός Τέιμι Πάλα και το Loser.

Επιστροφή της Στάιλα μέσα στο καλοκαίρι. Επέστρεψε με νέο άλμπουμ, αλλά και αυτό το single Is It Love. Αχ, τι μας κάνει αυτή η αγάπη. Από τη μία μας ανεβάζει στα ύψη και από την άλλη μας κάνει να δακρύζουμε χωρίς λόγο. Πολύ αγαπημένος ο Τζακ Σαβορέτη έχει διαλέξει την χώρα μας για να ξεκινήσει το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του We Will Always Be The Way We Were 2026. Μιλάμε για τον Τζακ Σαβορέτη που έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική συναυλία αυτές τις μέρες. Συγκεκριμένα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ευκαιρία λοιπόν να έρθετε Αθήνα, εάν και εφόσον έχουν μείνει ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια για την συναυλία του Τζακ Σαβορέτη.

Πάρα πολύ ωραίο στρωτό κομμάτι, ραδιοφωνικό θα λέγαμε. Carly Rae Jepsen επέστρεψε μέσα στο καλοκαίρι με το After All. Μέσα στο βίντεο κλιπ αποκαλύπτηκε την εγκυμοσύνη της. Μπράβο στο κορίτσι, που είναι εξαιρετικά συμπαθής η Carly. Μπράβο που τα κατάφερε να πάνε όλα καλά και να φέρει στον κόσμο ένα υγιέστατο μωράκι. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ποια είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας σε ένα ζευγάρι, αν και κάτι τέτοιο δεν αποτελεί πάντα τον κανόνα. Εμείς όμως οφείλουμε να πούμε ότι η ιδανική διαφορά ηλικίας δεν πρέπει να είναι παρακάτω από 5 χρόνια και παραπάνω από 7 χρόνια. Άρα 6 με 7 χρόνια είναι το ιδανικό. Οι κοινές εμπειρίες, η ίδια γενιά είναι δύο σημαντικοί παράγοντες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ζευγάρια με διαφορά ηλικίας 10-15 χρόνια. Σπάνιο βέβαια, αλλά υπάρχει. Ο κανόνας όμως λέει 6 με 7 χρόνια είναι ιδανική διαφορά ηλικίας. Αυτά λένε οι μελέτες και νομίζω ότι σε κάποιο σημείο έχουν δίκιο. Και σας αποχαιρετούμε με ένα flashback 1980 με πάρα πολλά στοιχεία από Sick. Η Γαλλίδα Σεϊλά, The Devotion, το συγκρότημά της, στο πολύ αγαπημένο Spacer. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, μέχρι αυτή την ώρα ήμασταν μαζί. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Στίγμα.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: It's Father's will.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Αποκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: here is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
1: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Αποκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixoumemila.gr.

0: στίγμα.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: here is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Here's the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
1: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο «Φόσχολος». Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.